0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Τι φορολογείται? Μέσω ένφια. Αν δεν φορολογείται και κάνω λάθος, ναι, να φορολογηθεί βεβαίως. Και το στέλεχος της Ελλάς, Χάρης Αθανασιάδης, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Σήμερα μιλώντας στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη στο Sky, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Τσίπρα δηλαδή, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης. Και της λένε, τι εννοείται κυρία Αντωνοπούλου υπερπολιτελή διαβίωση, και λέει, άκου τώρα εδώ, συμπολίτες μας που μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, το έχει δύο φορές το υπέρ, μάλλον είναι τυπογραφικό, ελπίζω. Σε καινούργια ξενοδοχεία στην Αθήνα, δηλαδή όποιος μένει σε καινούργιο ξενοδοχείο, εκτός από τα πολλά λεφτά που πληρώνει, κοίτα, μην πας να μείνεις τώρα στο... Μην πούμε τώρα ονόματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, ας πούμε έτσι. Τα οποία είναι πανάκριβα, ήξερα εγώ, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη. Πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Δεν πας, δεν πάνε εκεί πέρα, δεν πάω κι εσείς. Πάνε κάποιοι που τα έχουν και τα στάζουν. Πληρώνουν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ τη βραδιά. Άρα αυτοί λέει να τους φορολογήσουν και παραπάνω. Τι εννοεί μένουν σε υπερπολιτελή διαμέρη ξενοδοχεία? Δηλαδή, αν κάποιος έρθει από άλλη πόλη, τώρα Έλληνας, τώρα που να έρθει στην Αθήνα και να μείνει σε μεγάλα ξενοδοχεία. Πιο πολύ ξένοι είναι αυτοί. Άμα δεν φορολογίζουν και τους ξένους, πάλι καλά. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόρος σου. Πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο που ουσιαστικά τι, μεταπληρώνεις την παραμονή στο ξενοδοχείο, διαμονή στο ξενοδοχείο. Και συνέχισε με τον κατά την ίδια ορισμό του υπερπλούτου. Μια πισίνα, καταλαβαίνουμε, είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Είναι υπερπλούτος. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αντωνοπούλου. Τα κότερα πρέπει να φορολογούνται. Αλλά η πισίνα πρέπει να ξέρουν ότι φορολογείται ούτως ή άλλως. Να ξέρετε, δεν έχω πισίνα, μην αρχίσετε και λέτε τίποτα μπούρδες. Επίσης λέει, επανέλαβε την πρόταση για αύξηση. Εδώ είναι το μεγάλο αυτό γκολ. Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων, των μετοχών, από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι με τη μία. Αυτό και μόνο θα κάνει τις εταιρείες και τους ανθρώπους της αγοράς, τους μετόχους, να το βάλουν στα πόδια και να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε αλλού. Αν νομίζει ο Τσίπρας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους, κάνει μεγάλο λάθος. Να σας πω γιατί. Γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας, οι Έλληνες ήταν φτωχοί. Πεθαίναμε της πείνας, πεθαίναν άνθρωποι από την πείνα όταν βγήκε ο Τσίπρας. Μοιράζανε μαρούλια στον δρόμο, θυμάστε τι γινότανε, επικρίσεως. Υπήρχε δηλαδή τότε κοινό του Τσίπρα να πει ότι ξέρετε κάτι, θα τους σκίσουμε τους πλούσιους, θα τους πάρουμε αυτό, θα φύγουν, τρώει γάλα. Εκεί ναι, καλά κάνεις και τα πες. Τώρα έχεις δει πώς ζει ο Έλληνας. Έχεις εικόνα. Έχεις δει τι πισίνες υπάρχουν και τι πισινάρες και τι ταξίδια και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Αν πάει έτσι, παιδιά, δεν το βλέπω, όχι 15 να παίρνει.

Πού πήγαν, λέει, οι όμορφοι άντρες. Γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ. Πρόσεξε, δεν λένε πού είναι οι άντρες, λένε πού είναι οι όμορφοι άντρες. Καλά, με αυτή τη λογική. Ναι, δεν σε φλερτάρει κανένας όμορφος γιατί εσύ θέλεις μοντέλο. Άμα σου μιλήσει ένας κανονικός, λες, έλα μωρό, το μπάζω τώρα, θα μιλήσει σε μένα. Γι' αυτό δεν έχονται να σου μιλήσουν, γιατί τρώνε χιλόπιτες οι όμορφοι άντρες. Πώς είναι φοβερό εδώ μεταξύ, όλοι θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Καταρχάς δεν κάνουν την πρώτη κίνηση γιατί υπάρχουν τα applications. Μπαίνει ο άλλος μέσα, κάνει 800 likes, σου λέει κάποια θα μου κάτσει. Θα πάω εγώ στον μπαρ να ξεφυλιστώ τώρα, να μιλάω απέναντι στην άλλη και να γίνομαι ρεζίλη. Στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, ξέφρασαν την απορία. Το βίντεο, λέει, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Τι λέει, παιδί μου. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά του, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε χώρους όπως οι λέσχες τρεξίματος. Τι είναι οι λέσχες τρεξίματος? Τα καταστήματα με φαγητά ή τα σούπερ μάρκετ. Να πάτε εκεί τότε. Να πάτε αλλού. Το μπαρ, λέει, είναι το καλύτερο μέρος και αυτοί δεν βγαίνουν έξω, ανέφερε μία από τις γυναίκες. Καλά, εμβλαμμένες αυτές, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελπίζω να είναι ξένες, έτσι. Ζητώντας από τους άντρες να επιστρέψουν στις κοινωνικές εξόδους. Μπορείτε, παρακαλώ, να αρχίσετε να βγαίνετε έξω. Δεν πάμε καλά. Έξω βγαίνουν, απλά δεν είναι αυτοί που αρέσουν σε εσάς. Γιατί λένε καμιά φορά, ρε παιδί μου, όχι μόνο γυναίκες, το λένε και άντρες αυτό. Λένε, ρε γαμώ το, είμαι μόνη, είμαι τόσο καιρό μόνη, δεν βρίσκω έναν άνθρωπο, έναν άντρα, έτσι κτλ. Έρχεται ο άλλος, της μιλάει, κάνει ράνι, με αυτόν. Έναν ωραίο άντρα. Έναν ωραίο άντρα που να έχει και λεφτά, να έχει και καλή δουλειά, να είναι και. Να έχει ωραίο στυλ. Τον κάνουν και άντρες. Τους πέφτουν κάποιες γυναίκες, λέει, εγώ θα πάω με αυτήν. Γιατί πρέπει να είναι και μοντέλο, να είναι και νευροχειρουργός ταυτόχρονα και να κάνει και ταξίδια και να ξέρει 8 γλώσσες. Μα έτσι δεν βρίσκεις σύντροφο, αδερφέ και αδερφή. Εννοώ φίλοι.

0: διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Οι μετεωρολόγοι μιλάνε για πολύμερο κύμα καύσωνα από τη Βρετανία, λέει, μέχρι τα Βαλκάνια. Εμείς δεν έχουμε και καύσωνα. Προς το παρόν, στις προβλέψεις θα είναι μια χαρά, ο καιρός θα είναι normal. Η κατανάλωση αλκοόλ στη Γαλλία απαγορεύτηκε, λέει, λόγω του καύσωνα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Επειδή τώρα μαζεύονται και πολλοί και βλέπουν μουντιάλ κτλ. Και πίνουνε. Είναι φοβερό, τους απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ. Φαντάζεστε να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Να έβγαινε ο Υπουργός Υγείας. Αγκαλμάς! Είπα και εγώ, δεν θα έρθει σήμερα. Κύριο Γεωργιάδη, δικό σας όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρισόπουλο. Ελπίζω να κάνω στο αρχείο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα απαγορεύσει το αλκοόλ σε περίοδο. Τι θα απαγορεύσει το αλκοόλ η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, ξέφυγα. Μπερδεύτηκα. Δεν είμαστε εμείς Τσίπρας, κύριε Χαρισόπουλο, να απαγορεύσουμε, να φορολογήσουμε τις πισίνες. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Και πότε θα πίνουμε δηλαδή τις πισίνες.
4: Η κατανάλωση αλκοόλ λοιπόν απαγορεύτηκε στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα στη Γαλλία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις φιλάθλων ματαιώθηκαν στην Ισπανία. Κανονική καραντίνα, έτσι. Η Βρετανία προειδοποιεί τους πολίτες για τροπικές νύχτες. Καλά, αυτοί δεν μας άνε τίποτα. Αυτοί, ό,τι και να γίνει εκεί πέρα, με τις μπύρες έξω, δεν είναι τίποτα. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο μήνα. Είναι ο δεύτερος καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Ποιος θα το έλεγε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα, που έχουμε κατά παράδοση υψηλότερες θερμοκρασίες, ποιος θα το έλεγε ότι εδώ θα ήμασταν πιο normal και ότι θα καίγονται παντού. Ελλάδα, ρε, η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο. Ούτε ο καύσωνας δεν μας πιάνει πλέον. Φαντάσου.

όλοι έχουμε έναν φίλο που... Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει, πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες, όπου πήγαμε στους Παξούς, περάσαμε υπέροχα στους Παξούς. Σου λέει, ποιοι Παξί ρε φίλε, Σπάξους. Παξούς πάει όλος ο λαός. Αντίπαξους. Λες, ξέρω εγώ, παλιά, ας πούμε, που ήταν ακόμα. Δεν την ήξερα την Αντίπαρο, έλεγες, πήγαμε Πάρο, περάσαμε θεϊκά. Πάρο. Τι Πάρο, ρε φίλε, μείνεσε με την πλέμπα. Αντίπαρο. Έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, πήγαμε Κύθυρα. Κύθυρα, αντικύθυρα είναι το ωραίο. Ξέρω εγώ, Νάξο, αντίναξο, δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι θα τον εφήβραν. Υπάρχει πάντα αυτός ο τύπος, ο οποίος, ό,τι και να πεις, ρε παιδί μου, ότι πήγες, πέρασες ωραία κάπου, σου λέει καλά τώρα, εκεί πήγες. Πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι, ρε, σε Αστυπάλαια τώρα, Αστυπάλαια πάει όλο αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι, στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Άιξο Προκόπης. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω, δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα, θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν του λες εσύ τι θέλεις, σας φέρει αυτός. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge, να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι καθόλου.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Paradise 90,3.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Εμείς μπορεί να έχουμε τρομάξει με το λαγοκέφαλο. Στην Ουαλία εμφανίστηκε ένα καινούργιο πλάσμα. Όχι αυτό που λέμε που όρετη πλάσμα είναι αυτό που περνάει. Ένα πλάσμα δηλαδή, ούτε πλάσμα τηλεόραση. Πλάσμα, ένα on. Ένα όν καινούργιο στις παραλίες της Ουαλίας, το οποίο λέγεται Βελέλα Βελέλα. Είναι ένα πράγμα σαν μέδουσα, είναι ένα σχετικά, δεν είναι μια όμορφη μέδουσα, είναι σαν ρε παιδί μου ένα πράγμα, τι να σου πω τώρα, να το δεις, σαν ανάποδη μέδουσα, ένα μπλε πράγμα, σαν κρύσταλλος και το ξέρουν λέει συνήθως οι ναύτες αυτό. Και το βρέθηκε στις παραλίες Anglesey, Gwynedd και Tenby στην Ουαλία. Tenby, όχι Tenby. Ενώ λέει τα όντα αυτά μοιάζουν με κρυστάλλους, οι επισκέπτες λέει έχουν προειδοποιούν τους επισκέπτες να μην τα αγγίζουν. Γιατί έχουν και κεντρί. Α, έχουν και κεντρί και αυτά είναι επικίνδυνα. Τι έχει γίνει ρε εσύ με τις παραλίες να μου. Τι είναι αυτό πράγμα. Εμφανίζονται όλο καινούργια όντα να πούμε. Εξωγήινα της θάλασσας. Τι θα κάνουμε στο τέλος. Θα βλέπουμε πράγματα στη θάλασσα. Θα φοβόμαστε να μπούμε μέσα. Όχι την παίρνουν περισσότεροι. Περισσότεροι κάθονται έξω και πίνουν φρέντο. Αλλά λέμε τώρα. Άμα φοβάσαι να πατήσεις και στην παραλία μέσα με να έρθει η βελέλα, βελέλα και ο λαγοκέφαλος και ο κουφιοκέφαλος και όλα αυτά. Στο τέλος δεν θα βουτάμε καθόλου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

να ευχηθούμε βίων αθώσπαρτων στα παιδιά που παντρεύονται και έγινε η πρόταση γάμου στη συναυλία στα Ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν το είδατε, έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας τέλος πάντων έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του ενώ έπαιζαν τα Ημισκούμπρια. Πάρα πολύ ρομαντικό, δηλαδή από όλα τα συγκροτήματα του κόσμου. Νομίζω ότι τα Ημισκούμπρια θα ήταν το τελευταίο που θα φανταζόμουν να κάνω πρόταση γάμου. Βέβαια μπορεί να δείχνει ότι ο άντρας εδώ, το αγόρι, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επίσης πολύ χιούμορ είχαν τα Ημισκούμπρια γιατί είπανε βάλτε λέει να παίξει το βάλε πόσο βαρεμένοι είναι. Κάπως έτσι. Καλά, δεν ήταν οι άνθρωποι που κάναν πρόταση γάμου στη συναυλία του, την είπανε κιόλας. Εγώ αν έκανα πρόταση γάμου σε συναυλία θα έκανα στους Coldplay. Έτσι για να τους σπάσω για την προηγούμενη φάση που. Αν και εκεί είναι περίεργη αυτή. Μπορεί να κάνεις πρόταση γάμου και να πεταχτεί ο Chris Martin και να πει αυτός που κάνει πρόταση γάμου τώρα τον είδα χθες με μία άλλη. Τέτοιοι είναι, ρουφ.

0: διαφημίσεις.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergiτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergiτονιά.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Λάμεων, στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και του τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου, δηλαδή σήμερα, προσαρτάται η Άρτα. Α, καλό, ε! Απελευθέρωση της Άρτας, λοιπόν. Καλημέρα στην Άρτα εκεί στο Γιοφύρι. Σαν σήμερα, μια πολύ σημαντική μέρα στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το 1964, λοιπόν, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο πατήρ του Ανδρέα και παππούς του ΓΑΠ, συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσει στο Κυπριακό. Ήταν το περίφημο, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με γιατί δεν τα ξέρω κιόλα πια, το περίφημο σχέδιο Άτσεσον. Το σχέδιο Άτσεσον ακόμα και σήμερα θεωρείται ίσως το καλύτερο σχέδιο επίλυση του Κυπριακού από πολλούς, έτσι κάποιοι διαφωνούν. Ακόμη και από το σχέδιο Ανάν, το οποίο απερίφθη από τους Κυπρίους στην Κάλπη. Ο Γιώργης Παπανδρέου αρνήθηκε τότε να δεχτεί αυτή τη λύση. Με αποτέλεσμα αυτό το Κυπριακό να μην λυθεί ποτέ και να είναι συνώνυμο ενός αδιεξόδου. Πολλοί καταλογίζουν στον παππού, στο γέρο της Δημοκρατίας, την κίνηση αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι ο γέρος της Δημοκρατίας δεν ήταν πάντα ο σοφότερος πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη ιστορία. Το ξεκινήσαμε 7 και 6. Σας έχω πιάσει με σύγχρονη ελληνική ιστορία. Μας παρατάζει, Χαρισόπουλε. Εδώ πέρα δεν έχει ανοίξει το μάτι μας. Είμαστε κομμάτια. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Ξεκινάμε με Romantics. Talking in your sleep. Για όσους μιλάνε στον ύπνο τους.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
7: Θέλω, Χρήστο.
8: Ζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy92.
7: Έλα, πάμε λίγο, λιγάκι, είναι Τρίτη, είναι 23 Ιούνιου, πλησιάζουνε διακοπέ. Κλείσατε? Θα σας αγχώσω λίγο πρωί-πρωί, κλείσατε. Και αν κλείσατε, πού κλείσατε, να μου πείτε εδώ στο galaxy92.gr. Εγώ τίποτα. Με βλέπω να περνάω καλοκαίρι με το κλιματιστικό αγκαλιά.

0: Αυτή είναι η Romantics που ο Αχιλλέας μας λέει ότι ήταν Έλληνες. Δεν είχα ιδέα, θα το τσεκάρω, αλλά σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ακούονται οι άνθρωποι, έχουν κάτι ρεμπέτικο μέσα τους. I hear the secret that you keep when you're talking in your sleep. Καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος ρίχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Γιατί λέει για το συνωστισμό στον ηλεκτρικό. Παιδιά, γιατί με μπριζώνεις πρωί-πρωί. Παιδιά, χτες πήρα, έκανα δεύτερη φορά, έκανα το λάθος και πήρα ηλεκτρικό για να βγω βράδυ. Λοιπόν, δεν πρόκειται ξανά, σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό το μετρό, όλα καλά, αλλά ο ηλεκτρικός είναι μια άλλη κατηγορία από μόνος του. Λέω χτες για να κατέβω στο Ηρώδιο. Τώρα πού να παρκάρεις εκεί πέρα, δεν υπάρχει πουθενά. Έχει ένα πάρκινγκ το οποίο γεμίζει. Άμα δεν πας νωρίς, τον έχεις drunk. Λοιπόν, λέω και εγώ τι να κάνω, το επιχειρήσω δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που είχα πάρει ηλεκτρικό ήταν εφιαλτική. Γιατί είχε κλείσει ο ηλεκτρικός το βράδυ, στο γυρισμό και έπαιρνα ταξί μετά. Λοιπόν, λέω τώρα θα γυρίσω νωρίς, θα τελειώσει η συναυλία. Ξεκινάει 9 και 4, λέω λογικά θα έχω προλάβει να πάρω. Κατεβαίνω, αφήνω το αυτοκίνητό μου στον ηλεκτρικό, παίρνω τον ηλεκτρικό, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα που είδα, σαν να είσαι στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Ένα πράγμα, ένα έτσι, μια υγρασία με ζέστη μαζί. Δεν είχε κλιματισμό. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι κάνετε, είναι μια τεράστια ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Δηλαδή, εν έτη 2026, να υπάρχει βαγόνι ηλεκτρικού ή μετρό στην Ελλάδα, που έχουμε καύσωνα 3 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, να μην βάζετε ένα κλιματιστικό. Μιλάμε για ατμόσφαιρα, μιλάμε τώρα για κανονικό αλχαλίλι. Ήταν όλοι, ανοίγαμε πουκάμισα, κουνιώμα αυτό, κάναμε αέρα ένα στον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για 8 το βράδυ, δεν μιλάμε για έτσι. Φαντάσου να είναι δηλαδή μεσημέρι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνω στον ηλεκτρικό, λέω κάνε κουράγιο, τώρα θα κατέβουμε στην πρώτη δυνατή στάση, γιατί μπορείς να κατέβεις η Αττική Ομόνια για να αλλάξεις με μετρό. Λέω θα κατέβω Αττική, δεν το ζω αυτό πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατεβαίνω με το που φτάνουμε Αττική, ζητοκραυγάζουμε όλοι για να πάμε με μετρό. Ζήτω, φτάσαμε, θα βγούμε από το βαγόνι. Βγαίνουμε έξω, πάμε στο μετρό, εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω κτλ. Πάω στη συναυλία, με ρωτάτε εδώ ποια συναυλία είχε χθες. Είχε τη Λί και Λί, αυτή που έλεγε I follow you. Εκπληκτική, by the way. Λοιπόν, τελειώνει η συναυλία νωρίς. Ψιλοαρπαχτή έκανε η Λί και είπε δεν είπε 15 τραγούδια. Τελειώνει λοιπόν η συναυλία ευτυχώς νωρίς. Μπαίνω στο μετρό, λέω που φύγει. Μπαίνω στο μετρό της κακομήρας. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται Δευτέρα βράδυ στο μετρό. Έξω πιτσίδι και τώρα έχουν κλείσει τα σχολεία και είναι όλα έξω. Εντάξει, το μετρό είναι μετρό, έχει κλιματισμό. Μπαίνω αυτό, λέω που κάνει Παναγιά μου να έχει κλιματισμό ηλεκτρικός. Φτάνω Αττική, ανεβαίνω. Ξέρεις, είναι αυτό το που είσαι στην Αττική. Ο ηλεκτρικός της Αττικής είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να περιμένεις τρένο από το Λιανοκλάδι. Είναι λίγο σαν σιδμή σιδηροδρομικό σταθμό. Και βλέπω, παιδιά, αναμονή 15 λεπτά. 15 λεπτά αναμονή. Λες και πηγαίναμε. Τι να σου πω, ρε φίλε, λες και πηγαίναμε στο. Πώς το λένε αυτό εκεί στο, έξω από την Κόρινθο. Στο Βραχάτι, στο Ξυλόκαστρο με τον παλιό τον Οδοντοτό. 15 λεπτά αναμονή καθημερινή βράδυ. Έχει, τέλος πάντων, καθόμαστε εκεί. Έχω δει όλα τα story, έχω μιλήσει με όλους. Φτάνει κάποια στιγμή το ηλεκτρικό. Λέω, κάνε να έχει μέσα κλιματισμό. Και ευτυχώς, παιδιά, είχε. Ευτυχώς είχε κλιματισμό και σωθήκαμε. Και έφτασα σπίτι, πήρα το αυτοκίνητο, έφτασα σπίτι κομμάτια. Γι' αυτό τώρα, μου έδωσε πάσα πάνω μου, συγγνώμη. Η Αμαλία από Περιστέρι, το πρώτο πινελίκι, διότι χάλασε η καφετιέρα πρωί-πρωί. Οχ, πάρε ένα καφέ απ' έξω κι εσύ. Που έχεις και το κουράγιο, φτιάχνεις καφέ μόνη σου, μπράβο σου, παραδέχομαι. Η Σταυρούλα από Πατήσια, πρώτο πινελίκι, Βαγγέλη, γιατί ξέχασα να πάρω την νησιωτική από το φίλο μου. Συγγνώμη, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και το πιο τραγικό. Καλημέρα, λέει, κλείσαμε στους νέους πόρους Πιερίας διακοπές, δεύτερες διακοπές με τον μικρό μας. Αχ, τι ωραία. Να τον χαίρεστε. Νέοι πόροι Πιερίας. Άρε, πατρίδα Πιερία! Από εκεί είμαι και εγώ, παιδιά, να ξέρετε. Αλλά εμείς δεν πηγαίναμε στους νέους πόρους, μας πηγαίναν οι δικοί μας στην Πλάκαλη του χώρου, τότε που είχε κάτι εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία. Για να καταλάβετε τι διακοπές κάναμε εμείς στα 80s, που λένε τώρα, ξέρω εγώ, μια οικογένεια για να πάει στη Μύκονο με με αυτοκίνητο. Γιατί να πάει στη Μύκονο? Εμείς δεν πηγαίναμε καν σε ξενοδοχείο. Κοιμόμασταν στρωματσάδα σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία. Πόσο χρονών είμαι, σε εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία στην Πλάκαλη του χώρου. Ήταν, βέβαια τότε ήταν και τα πράγματα ήρεμα. Δεν φοβόσουν με σε σκοτώσουν. Τώρα, άμα κοιμηθείς έξω, θα κοιμηθείς για πάντα.
1: Galaxy 92.

0: Πώς γίνεται να μην αγαπήσει ένα συγκρότημα που λέγεται The Burger Project? Να χαμένα τώρα, ε. Πρωί-πρωί, έγκυος είμαι. Take my breath away από τους Burger Project, διασκευή στους Berlin. Καλημέρα στη φίλη που δέχτηκε επίθεση από γιγάντια κατσαρίδα στο γραφείο πρωί-πρωί και δεν έχει άλλους συναδέλφους ακόμη. Το αφεντικό βλέπω δεν κάνει τίποτα εκεί, απολύμανση, ε. Μόνο, ναι, μόνο να βγάζει λεφτά, ξέρει. Να πληρώσουμε κανένα απολυμαντή να κάνει κανένα απολύμανση, τίποτα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα είναι και λίγο σεξιστικό αυτό, γιατί υπέθεσε ότι είσαι γυναίκα. Εν τω μεταξύ δεν γράφει όνομα. Θα μπορούσε και να είναι κάποιο άντρα ο οποίο φοβήθηκε, γιατί οι άντρε δεν φοβούνται τι κατσαρίδε. Βέβαια, αν ο άντρα φοβηθεί την κατσαρίδα περισσότερο από τη γυναίκα και είναι μαζί στο σπίτι, νομίζω ότι στο επόμενο δεκάλεπτο τον έχει χωρίσει. Γιατί η γυναίκα περιμένει από τον άντρα να σκοτώσει την κατσαρίδα. Για άμα δει άντρα, πώ. Α! Κάνει ο άντρα έτσι, του βγαίνει αυθόρμητο. Σου λέει δεν είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι και ένα κριτήριο. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποιες γυναίκες βάζουν επίτηδες κάποια ψεύτικη κατσαρίδα στο σπίτι για να δουν τι αντίδραση θα έχει ο άντρας. Αν το δουν να σκαρφαλώνει πάνω στο τραπέζι, ξέρεις, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε φίλοι. Άμα τον δει να ορμάει. Τέλος πάντων, βέβαια, τώρα θυμήθηκα άλλο σκηνικό, γιατί ήμασταν την Παρασκευή σε ένα μπαρ. Και παιδιά, έχει παντού κατσαρίδες. Τώρα, sorry, πρωί-πρωί για την εικόνα. Αλλά μιλάμε, έγινε πανικός. Οι κοπέλες ούρλιαζαν. Ούρλιαζαν. Burger Project και εμένα μου αρέσουν, λέει εδώ ένας φίλος. Να σας ενημερώσω για τα μάτς του Μουντιάλ που έγιναν ενώ εσείς κοιμόσασταν. Και ενώ και εγώ κοιμόμουνα. Γαλλία-Ιράκ τα μεσάνυχτα ξεκίνησε. Τελείωσε στις 4 περίπου. Θα σας πω γιατί. 3-0. Η Γαλλία το φιλοδόρησε το Ιράκ με 3 γκολάκια. Η Γαλλία πάει ολοταχώς για. Καλά είναι νωρίς τώρα. Η Γαλλία δείχνει πάντως να είναι σε φοβερή φόρμα. Πάει για κατάκτηση. Νομίζω ότι η Γαλλία και η Αγγλία στα μάτς που παίξαν μέχρι στιγμής δείχνουν πάρα πολύ σε φόρμα. Η Γερμανία δεν ήταν τόσο καλή, αλλά είναι αυτό των Γερμανών, ρε παιδί μου, που χάνανε και το ανέτρεψαν πάλι. Είναι αυτό που λέει, που είχε πει τότε ποιος το είχε πει, ο Άγγλος, που έβαζε τα γκολ. Κοίτα τώρα να δεις γεράματα, ρε φίλε. Όχι ο Σίρερ, ο άλλος που έπαιζε στο Μουντιάλ του 86 που έβαζε τα γκολ, το γκολτζής. Λέει: το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Απ' την άλλη, δεν έχω δει καθόλου Βραζιλία-Αργεντινή, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, Νορβηγία-Σενεγάλη τα ξημερώματα 3-2. Αυτό πρέπει να ήταν ματσάρα. Αυτό πρέπει να ήταν ματσάρα. Όπως και ματσάρα θα είναι το Γαλλία-Νορβηγία την Παρασκευή. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο 59, η Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Καλά, δεν χάνεται και τίποτα, θέλω να πω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η Αγγλία το βράδυ με την Γκάνα. Θα είναι ωραίο μάτς στις 11. Η Αργεντινή έγινε ακόμα μια ομάδα που προκρίθηκε και η Γαλλία. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί η Αργεντινή, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω αυτές είναι που προκρίθηκαν και τυπικά. Αυτά με το Μουντιάλ. Άκου, λέει τα βαγόνια. Λέει ο Θωμάς, άκου. Λοιπόν, άκου. Άμα ξεκινάς, λοιπόν, άκου. Ο Λίνεκερ, μπράβο, ρε φίλε, ο Γκάρι Λίνεκερ. Σε ευχαριστώ. Τα βαγόνια του ηλεκτρικού, λέει, έχουν κλιματισμό, αλλά τελευταία έχουν βάλει και σειρμούς από τους παλιούς του μετρό που δεν έχουν. Ναι, ναι, μου το είχατε πει, μου το είχατε πει. Ισχύει αυτό, αλλά ήταν τραγικό. Αμέσως κατάλαβες ότι είμαι γυναίκα. Έχεις δίκιο όμως. Αν φοβάται όπως εμένα, γεια σας. Βλέπετε πόσο σεξίστριες είναι οι γυναίκες. Δηλαδή λένε, αλλά άμα ο άντρας φοβηθεί κατσαρίδα, δεν μπορούμε εμείς να έρθουμε σε επαφή με τον θηλυκό εαυτό μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί εγώ πρέπει να είμαι τέρας θάρρους και αυτό και να πάω να ψάξω κομμάτι να. Αν και την Παρασκευή, εκεί που ήμασταν στο μπαρ και τρομάξαν οι κοπέλες με τις κατσαρίδες, πήγε ένας άντρας από το μπαρ και πήγε και αφού την είχε σκοτώσει. Και εδώ τελειώνω με τις κατσαρίδες, το υπόσχομαι. Την είχε σκοτώσει η κοπέλα με το πόδι της και πήγε και τη μάζεψε αυτός με μια χαρτοπετσέτα και μετά όλες αντί να του πούνε ευχαριστώ, κάνανε «Ιου, με το χέρι!» Δηλαδή, φτάνει πού την πήγε και τη μάζεψε, επειδή ήταν μπροστά της, δεν μπορούσε άλλη να πιει την παλώμα. Δεν μπορούσε να πιει την παλώμα γιατί είχε την Τερέζα από κάτω. Πήγε ο άνθρωπος, τη μάζεψε στην κατσαρίδα για να μην τρομάζει η άλλη. Και λέει «Ιου, με το χέρι!»
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Yeah, yeah. Γκάρι Λίνεκερ, ρε φίλε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Yeah, yeah. Τι γκολτζής ήταν αυτός. Τον έχανε σε 90 λεπτά και όταν ήταν τη στιγμή του γκολ έβαζε το πόδι και έμπαινε γκολ, φοβερό πράγμα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς.

0: Ανδρέου Δημητρίου 45 έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα εκτός αργιών με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
6: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων της Λίδια Μπράνκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
7: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ
6: και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
6: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
7: Το Ξενοδοχείο των Συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
6: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Ξέρω, που ξεκινάει από πι. Έλα, ήταν η ώρα του Άσερε Χαρισόπουλε. Είναι η ώρα που σκάει ο Άσερε Χαρισόπουλε. Νάτος. Άσερε Χαρισόπουλε που είμαστε τυχεροί. Εδώ έχουν πεθάνει, λέει, χιλιάδες από τους κάψονες. Λογικό να βάζουμε κλιματιστικά. Χιλιάδες από τους κάψονες στην Ελλάδα. Σε ποια ταινία το είδες αυτό? Είδες σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας? Έχουν πεθάνει χιλιάδες στην Ελλάδα από κάψονες. Πού το είδες αυτό? Χιλιάδες έχουν πεθάνει στο εξωτερικό από τους κάψονες, όχι στην Ελλάδα. Και στη Γαλλία πάλι στο παρελθόν εκεί που πεθαίνανε. Δηλαδή, λέει, τι, στο Ντουμπάι είναι τυχεροί? Εγώ δεν είπα για το Ντουμπάι, αλλά. Βέβαια, οι Έλληνες που ζουν στο Ντουμπάι πριν γίνει ο πόλεμος λέγανε πόσο τυχεροί είναι, μας το τρίμα στα μούτρα. Εμείς εδώ στο Ντουμπάι, και τι ωραία στο Ντουμπάι, πάρ' τον πύραυλό σου τώρα. Λοιπόν, Galaxy 92 ακούτε, ακούσαμε την Μπελίδα Καρλάιλ. Είπαμε λοιπόν για αυτήν την ιστορία με τον κάψωνα. Τον καιρό τον έχουμε πει, θα στον ξαναπούμε βεβαίως. Τώρα, μια που λέμε για κάψωνες και τα λοιπά, και η κάτσε Ειρήνη ξαναστέλνει εδώ. Σκέψου, λέει, ότι τα παιδιά στη Ζηρίχη πάνε κανονικά σχολείο μέχρι 10 Ιουλίου. Άσε που σχολάνε 3,5-4,5. Κοίταξε. Τώρα για σένα λυπάμαι, για τα ελβετάκια δεν λυπάμαι, γιατί ζουν εκεί, έχουν τα προνόμια που έχουν, ας κάσουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά είναι. Άκουγα διάφορα σχόλια από δημοσιογράφους συναδέλφους χθες για το θέμα με τις πισίνες και το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε που λέγαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή. Την Ελλάς, συγγνώμη, την Ελλάς. Τι να κάνω, Τσίπρας για μένα ίσον ΣΥΡΙΖΑ, δεν. Λοιπόν, που λέει, όλοι γκρινιάζανε χθες και σκέφτομαι, θα το ακούει αυτό ο απλός ακροατής και θα λέει, αυτοί όλοι γκρινιάζουν γιατί έχουν πισίνες, γι' αυτό φωνάζουν. Δηλαδή ήταν παρεξηγήσιμο. Να σας διευκρινίσω εγώ ότι δεν έχω ούτε πισίνα ούτε γρήγορο κότερο. Δεν έχω καθόλου κότερο για την ακρίβεια. Δεν έχω καν αυτοκίνητο αυτή την περίοδο. Που έλεγαν οι της Ελλάδας ότι θα φορολογήσουν τις πισίνες κτλ. Και άκουγα χτες πόσο θάβανε οι συνάδελφοι την πρόταση της Ελλάδας να φορολογήσει τις πισίνες. Και έλεγα, κοίταξε τώρα, αν ήμουν εγώ ένας εργάτης, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος, ένας μέσος Έλληνας μικρομεσαίος, θα έλεγα αυτοί όλοι τώρα τσατίστηκαν γιατί έχουν όλοι πισινάρες και τσατίζονται που τις φορολογούν.
12: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
0: Galaxy 92.
13: Amazing music.
11: Καλημέρα και στην Ιωάννα στις Βρυξέλλες. Σήμερα είμαστε Ευρωπαίοι πάρα πολύ. Και εκεί λέει 35 άρια.

0: Ο φίλος που επιμένει για τους καύσωνες μας θυμίζει τον καύσωνα το 1987 που είχε 1.300 νεκρούς και πλέον. Έχει δίκιο στους αριθμούς. Όντως το 1987 είχαμε 1.300 νεκρούς σε όλη τη χώρα, γιατί είχαμε ένα φοβερό κύμα καύσωνα χωρίς κλιματιστικά. Μιλάμε και 40 χρόνια πριν, έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν μισός αιώνας. Δεν σου λέω ότι είμαστε τυχεροί, δεν σου λέω ότι είμαστε τυχεροί τώρα. Δεν εννοώ ότι ήμασταν τυχεροί το 87. Και επίσης να σου πω ότι παρότι το 87 πέθαναν πάνω από 1.300 άνθρωποι στην Ελλάδα από τον καύσωνα, δεν είχαν βάλει κλιματιστικό την επόμενη μέρα. Θέλω να πω, το κλιματιστικά τα βάλαμε πολύ αργότερα. Εγώ να σου πω προσωπικά, δηλαδή, κλιματιστικό έβαλα το 17, το 18, δεν απορώ πώς ζούσα μέχρι τότε. Μια σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στον Galaxy 92. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο t-support.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πού με πας χωρίς να μου λες?
10: Θα δεις, σε λίγο.
9: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
10: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
9: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Σας έλεγα προηγουμένως για το Γαλλία-Ιράκ που διακόπηκε. Δεν σας είπα γιατί διακόπηκε. Γιατί ανοίξαν οι ουρανοί, παιδιά. Το μάτς ξεκίνησε μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Έληξε 3-0, σας θυμίζω, υπέρ της Γαλλίας, προφανώς. Και διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας. Άδειασε το γήπεδο. Γιατί λέγαμε για καύσωνες προηγουμένως, τώρα μιλάμε για το αντίθετο. Με βροχή στη Φιλαδέλφια έγινε το μάτς. Όχι στην Αγία Σοφιά, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταιγίδα λέει. Καταιγίδα! Άδειασε το γήπεδο. Ξεκίνησε μετά από 2 ώρες. Σκέψε τώρα τι ξενέρωμα. Να πας στο γήπεδο, να δεις το μάτς, να τρως το νερό της ζωής σου. Δεν ξέρω καν να έχουν σκιαπαστρο εκεί, δεν νομίζω. Και να σε διώχνουν από το γήπεδο και να σου λέει: ελάτε μετά από 2 ώρες να δείτε το μάτς. Έχω να νιώσω κάτι τέτοιο, να ζήσω κάτι τέτοιο από το 1995, όταν πηγαίναμε σε εκτός του Άρης στην Έδεσα, Εδεσαϊκός Άρης, και ξεκίνησε να χιονίζει στο δρόμο. Μας κατέβασαν κάτω τα λεωφορεία, δεν θυμάμαι γιατί. Περπατούσαμε μέσα σε κάτι χωριά της Πέλλας και μετά μάθαμε στο δρόμο ότι το μάτς ακυρώθηκε, αναβλήθηκε. Και γυρίσαμε με τα πόδια στα λεωφορεία για να πάμε Θεσσαλονίκη. Άρε νιάτα! Αχ, ωραίες εποχές. Τώρα μου το κάνουν αυτό, θα είχα πεθάνει. Θα λέγανε νεκρός βρέθηκε σε επαρχιακό δρόμο της Πέλλας. Spacer! Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr.

0: Tonight από τους Ρήμων, τους Γερμανούς, με Ιρλανδό τραγουδιστή Ρήμων, και είστε στον Galaxy 92. Η Ιωάννα Τούνη, για να το αλαφρύνουμε λίγο, επένεσε τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδονίδη. Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδονίδη. Ρομπέρτο. Τι είναι, Ελληνο-Λατίνος, είναι ποδοσφαιριστής. Τον επένεσε, λέει, γιατί έκανε πρώτος like σε φωτογραφίες του γιού της. Τέτοιους άντρες θέλουμε, κορίτσια. Τέτοιους άντρες θέλετε να κάνουν like πρώτοι? Αυτό μου θυμίζει αυτό το πράγμα που έχεις το άγχος όταν έχει γενέθλια η δικιά σου. Να πάρεις τηλέφωνο πρώτος. Ξέρω, με τον Μπένι να είσαι πάνω το τηλέφωνο και μόλις πάει 12. Έλα, αγάπη μου, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Ήμουνα πρώτος, είμαι ο πρώτος σου. Λέω, όταν έχεις 1,3 εκατομμύρια follower, αλλά το αγόρι είναι ο νούμερο ένα φαν σου. Μάλλον θέλει να την πει στον Αλεξάνδρου πάλι, δεν πειράζει. Μα εντάξει, τώρα αυτό είναι θέματα, ξέρεις. Μην μπούμε σε αυτό το μπιφ, εν πάση περιπτώσει. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα εδώ. Πείτε μας που είστε, που πάτε. Δεν βλέπω να έχετε κανονίσει διακοπές όμως. Δεν βλέπω. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε όλοι στην ίδια φάση, ή απλά δεν το λέτε. Δεν είναι κακό. Πείτε το. Αν έχετε κλείσει διακοπές από τώρα, πείτε έτσι να πάρουμε ιδέες που έχετε πάει, να ξέρουμε που έχει πολύ κόσμο να μην πάμε. Παντού θα μου πεις. Σωστό και αυτό.
1: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Αξιών. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αξιών. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτηση του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Φέτος με τόσους λαγοκέφαλους. Φοβάστε ρε τους λαγοκέφαλους, ρε. Χαλαρώστε λίγο. Είπαμε να πούμε να είμαστε λίγο. Μην είστε έτσι. Λοιπόν, Ειρήνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς μόνο Αύγουστο παίρνω άδεια και πάντα διακοπές αυτό το μήνα είναι ταλαιπωρία. Ισχύει αυτό. Και βέβαια πανάκριβα. Και αυτό ισχύει. Θα κάτσω Αθήνα που θα είναι άδεια και θα την απολαύσω, Ειρήνη. Ειρήνη μου, όλοι εδώ μαζί θα την περάσουμε, μου φαίνεται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
21: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
20: Σήμερα ζεσταίνει λίγο το πράγμα, να ξέρετε. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Θα φυσάει τουλάχιστον λίγο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους είστε στο μετρό ή στον ηλεκτρικό και μας ακούτε χωρίς κλιματισμό. Ανοίξτε λίγο τα παράθυρα. Βλέπω ότι δεν τα ανοίγουν τέρμα τώρα. Έχουν κάποιο όριο. Παλιά τα ανοίγαμε και πέφτανε έτσι, έμπαινε πιο πολύ αέρας. Εν τω μεταξύ, οι μισοί είναι με μάσκες μέσα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, πεθαίνουν με αυτό το πράγμα έτσι πως το έχουν κάνει. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό. Παραιτήθηκε ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ έφυγε παραπονεμένος. Παιδιά, 6 πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε πόσο, από το 16, από το, πότε έγινε το Brexit, 3 χρόνια πριν, 4. Έφυγε ο Κάμερον γιατί διεξήγαγε το Brexit, ενώ είχε πει ότι δεν θέλει να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε στο δημοψήφισμα σε αντίθεση με τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν υπέρ του όχι που κέρδισε. Ο Κάμερον ήταν υπέρ του ναι που έχασε. Ο Κάμερον παραιτήθηκε, ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα και έμεινε. Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα. Λοιπόν, έφυγε ο Κάμερον. Ήρθε μετά ήρθε νομίζω η... πώς τη λέγανε εκείνη, η Τερέζα Μέι. Τερέζα Μέι. Τα έκανε μαντάρα με τα οικονομικά. Έφυγε και η Τερέζα Μέι. Βγαίνει ο Μπόρις Τζόνσον, συντηρητική όλοι αυτοί. Αυτός μέσα στον κορονοϊό έκανε πάρτι. Γενικά ήταν και λίγο γιούχου, ήταν λίγο χαβαλές, δεν ήταν πρωθυπουργός τώρα σοβαρός. Τον διώξανε κι αυτόν. Μετά μπαίνει η Λιζ Τρας, άλλη των συντηρητικών, η οποία έμεινε νομίζω 16 μέρες, πώς έμεινε, 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, γιατί έκανε μια βλακεία με τον προϋπολογισμό. Και γενικώς έκανε συνέχεια γκάφες. Φεύγει και η Λιζ Τρας. Έρχεται ο Σούνακ μετά. Ο ινδικής καταγωγής, πάλι των συντηρητικών. Πάει στις εκλογές, χάνει τις εκλογές, βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ των εργατικών. Βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ, γίνεται το σκάνδαλο με τον Μάντελσον που είχε πάρε δώσε με τον Έπστιν και διάφορες άλλες κουλαμάρες, κυρίως οικονομικής φύσεως. Γίνονται και εκλογές, τα πάει κατά διαόλους τοπικές. Του λένε: «Εργατική αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου». Και τώρα πάνε στον 7ο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, από το Μάντσεστερ, εργατικός, όχι εργατικός σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος, εργατικός στο κόμμα. Και θεωρείται, ρε παιδί μου, το golden boy, ας πούμε, η ελπίδα των εργατικών. Για να δούμε και αυτόν, γιατί και αυτόν βλέπω να τον τρώει μαρμάγκα σιγά σιγά. Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Στην Ελλάδα έχουμε Κυριάκο ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, από το 19.
0: Galaxy 92.

0: Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει όλα καλά χθες το live. Μήπως σε πήρε ο ύπνος. Όχι, ρε, μια χαρά ήταν χθες. Πολύ ωραία ήταν. Δεν το περίμενα. Και εγώ πήγα με διάθεση να κοιμηθώ. Βασικά στο ηρώδιο, πού να κοιμηθείς. Εκεί πέρα σε σαν τελικό σίγμα βγαίνεις έξω. Αλλά ήταν πολύ ωραία η Λυκελή χθες το ηρώδιο. Το ηρώδιο το οποίο υποτίθεται το κλείνανε φέτος, αλλά το κρατήσανε. Καλημέρα στην Ανθή. Να σε ενημερώσω για ένα άλλο live το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ και μιλάω για το live της Άννας Βύση. Κυκλοφορούν διάφορα ότι θα τραγουδάει πάνω σε ένα stage 360 μοιρών, αλλά αυτό που είναι το πιο έτσι εντυπωσιακό και είναι ακόμα φήμη, ότι το οποίο διαψεύδεται, είναι ότι θα ήταν guest, λέει, η Jay Lo. Ότι θα ερχόταν η Jennifer Lopez να ανοίξει την Άννα Βύση. Ποιος το διέδιδε αυτό πραγματικά. Επίσης, λέει, υπάρχει και το όνομα του Benson Boone, αυτός που λέει «This beautiful things that I've got». Αλλά αυτό είναι δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα, γιατί λέει ξεκινάει 7 Ιουλίου περιοδία στην Αμερική, θα ολοκληρωθεί η περιοδία 19 Σεπτέμβρη, οπότε είναι δύσκολο να έρθει στη Βύση στις 26 Σεπτέμβρη. Δεν είναι ακατόρθωτο όμως να ανοίξει ο Μπένσον. Ο Benson Boone δεν το θεωρώ απίθανο. Τώρα η Jay Lo να έρθει να ανοίξει την Άννα Βύση, δηλαδή, και η Ιεροσιλία, έτσι, δηλαδή κάπου όπα. Θα ήταν μεγάλη μαγιά αν το έκανε, δεν το κρύβω. Αλλά τώρα και δεν ξέρω, ας πούμε, και η Τζέι Λο αν έχει τη διάθεση. Επίσης θα υπήρχε και η σύγκριση. Γιατί θα έβγαινε η Τζέι Λο, ας πούμε, με τα εντυπωσιακά της, τα αυτά της, τα έτσι, τα αλλιώς, ξέρεις τώρα. Και μετά η Βύση.
1: Galaxy 92.
0: Μην νομίζεις, και η Λίκη ελήχθε στο ηρώδιο, με τέτοια βγήκε. Οπίστια όλα έξω. Το ηρώδιο, τα οπίστια.

0: Τι σχέση έχει, μπορεί να έχει, συγγνώμη, η Ανίτα Πάνια με την πολιτική? Λοιπόν, χθες είχαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας και του Θόδωρου Μαργαρίτη, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στο Συνασπισμό, μετά ήταν στη ΔΗΜΑΡ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να μην χάνετε επεισόδια. Και πλακωθήκανε ο λίγον της στην εκπομπή η επόμενη μέρα του Action 24. Πού το αλίευσαν τώρα αυτό τα τσακάλια οι συνάδελφοι εδώ? Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, το μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης. Ξεκίνησαν κάπως έτσι έντονα, εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι και η αντιπαράθεση κορυφώθηκε, λέει, όταν ο Θόδωρος Μαργαρίτης ανέφερε: εδώ δεν ήρθαμε να πουλάς τσαμπουκάδες, να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν να τραγουδιάρεις. Και ο Ρωμανός αντέδρασε έντονα, λέει, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και απειλώντας με νομικές ενέργειες. Πότε ήμουνα, στην Πάνια εννοεί, πότε είχα πάει εγώ σε αυτή την εκπομπή? Αγωγή λοιπόν και μήνυση. Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτή την εκπομπή. Καλά, δεν είναι κατηγορία είναι να πας στην Πάνια, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκτός και αν τον είπε παρατράγουδο εμέσως. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί, λέει, για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Φαντάζομαι, εγώ αν ήμουν Πάνια θα παρεξηγιόμουν. Συγγνώμη, φίλε, εκπομπή έχουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι κατηγορία να έρθει στην Πάνια? Ζητήστε συγγνώμη, λέει, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση, είπε χαρακτηριστικά. Το πιο ωραίο είναι ότι παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας, που ήταν παρόν σε όλο αυτό σε αυτή την ομορφιά, και είπε στο Μαργαρίτη: ήταν άλλη εκπομπή. Δηλαδή. Δεν είχε πάει στην Πάνια, σε άλλη εκπομπή είχε πάει, λέει. Πόσοι παρακολουθούν το Ρωμανό σε αυτές τις εκπομπές? Θα να πω, τι εκπομπή ήταν αυτή? Α, δεν ήταν η Πάνια, ρε παιδί μου. Αν πήγε σε μια πολιτική εκπομπή, δεν είναι περίεργο να έχει πάει κάπου, ας πούμε. Αλλά αν δεν πήγε στην Πάνια και πήγε σε άλλη εκπομπή, θα μας πήγε τουλάχιστον ο κύριος Μπάρκας ποια εκπομπή ήταν αυτή. Ρε, τι ζούμε και τι έχουμε να ζήσουμε μέχρι τα εκλογάς. Όμως, μεσολαβεί καλοκαίρι, αγαπητοί μου φίλοι, και ο Galaxy 92, εδώ συνεργασία με την ANEC Lines, σας στέλνει Κρήτη. Κάνουμε διαγωνισμό με δώρο, δωρεάν εισιτήρια. Πού είναι οι φίλοι μας εδώ που δεν θα πάει? Α, είπε, θα πάει Αύγουστο και δεν τις αρέσουν. Είναι δύσκολα. Αλλά επειδή είναι ακριβά, είπες, φίλοι, εσύ που έστειλες, μπες στο διαγωνισμό. Δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Και γιο ταχύ για ταξίδι με επιστροφή στην Κρήτη από την ANEC Lines. Να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γεωταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Πώς μπαίνετε στο διαγωνισμό? Γράφετε ένα mail και το στέλνετε στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ANEK. Χαρισόπουλος ANEK. Όχι, γράψτε το δικό μου, το δικό σας γράψτε. Ονοματεπώνυμο ANEK, το στέλνετε στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και είστε άρχοντες.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Χαραμάδα αισιοδοξία για μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ανοίγει Συμφωνία Ειρήνης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο αναθεωρεί ανωδικά το στόχο για το ΑΕΠ στο 2% το 2026 και 2,1% για την επόμενη διετία. Η Ελστάτ καταγράφει αύξηση 23% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Απρίλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου του 2025. Οριακή κάμψη στα 79,5 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι σέρβιζες έναντι 79,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ιστορικό χαμηλό στην εγγεγραμμένη ανεργία για τον Μάιο με μείωση 10,8%. Ξεκινά σήμερα η καταβολή 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους με τον κύριο όγκο των συντάξεων Ιουλίου να καταβάλλεται την Πέμπτη. Τέλος, ο ΟΔΙΧ προχωρά αυτή την Τετάρτη σε δημοπρασία εξάμεινων εμπτώκων γραμματείων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy.

0: Κάποια στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούμπο απήχε 7 δευτερόλεπτα από τους Miami Heat. Τώρα δεν απέχει καθόλου, γιατί από ό,τι λένε έκλεισε στους Miami. Είναι τέλος εποχής. Αντετοκούμπο ήταν συνδυασμένος με τους Milwaukee Bucks. Βεβαίως ο άνθρωπος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Πήραν και πρωτάθλημα. Αυτό και μόνο ότι οι Bucks πήραν πρωτάθλημα με τον Γιάννη, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να τους δώσει. Και είναι σωστό και είναι λογικό να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Εξάλλου οι Bucks δεν είναι οι Bucks που ήταν, δεν έχουν, συγγνώμη, βλέψει πρωταθλήματος. Οπότε μετακομίζει στο Miami ο Αντετοκούμπο. Τον κέρδισαν οι Heat μέσα από τα χέρια των Celtics. Και λέω, ο Pat Riley θα συνδυάσει τον δύο φορές MVP του NBA και MVP των τελικών του 21 με τον Bam Adebayo, άλλη παιχτούρα, να ηγηθούν τη διεκδίκηση της ανατολικής περιφέρειας του NBA. Στο Miami, λοιπόν, το οποίο Miami, σε αντίθεση με το Milwaukee, δεν έχει ούτε χειμώνες βαρύς, δεν έχει καθόλου χειμώνες για την ακρίβεια. Είναι, πάει από τον απόλυτο χειμώνα στο Milwaukee, πάει στο απόλυτο καλοκαίρι ο Γιάννης. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ο μεγαλύτερος, ο πιο πετυχημένος παίκτης που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, δηλαδή ο Γκάλης ήταν Γκάλης, αλλά καριέρα στο NBA κάνει ο Γιάννης. Εν πάση περιπτώσει, τιμή και δόξα στο Χαραλαμπίδη, λέει εδώ ένας φίλος, στο Ρένο Χαραλαμπίδη, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μηνύματα μου στέλνετε στον Galaxy 92, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε, εδώ να τα πούμε στον αέρα. Και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, σε λίγο θα σας δώσω και προσκλήσεις για την παράστασή μου στο Θεατράλε. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε από τώρα ένα εστίρο, μπαίνετε στο more.com και το κλείνετε εκεί για να είστε και σιγουράντζα.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
11: Στο more.com κλείτε τα εισιτήριά σας, επειδή όμως είμαι καλό παιδί, θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα για την 5η αυτή που έρχεται, όπου θα παρουσιάσω και νέο υλικό στο Θεατράλε στην Κασομούλη 30. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε εσείς? Πρέπει να με κάνετε follow στο Instagram, στο V Χαρισόπουλος, ταυτόχρονα και στο Galaxy, στο Instagram του Galaxy, Galaxy92FM. Οι 5 πρώτοι που θα με κάνουν follow τώρα, στο VH Χαρισόπουλος και στο Galaxy92FM, θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την 5η. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Μπαίνετε μέσα, λέτε το όνομά σας, κάθεστε και παρακολουθείτε. Τι θέλω να πω, διευκρίνηση στο εισιτήριο, στην πρόσκληση δεν περιλαμβάνεται ποτό. Λοιπόν, θα δώσω το σύνθημα τώρα να κάνετε follow. Πώς έλεγε παλιά σε ένα τηλεπαιχνίδι ο Μικρούτσικος, ήταν τώρα! Ή πώς έλεγα τον άλλον, Πολυχρονίου, Τζιπόλη. Παιδιά, δεν είναι, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλον, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλον. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Πόσο κυπριακό όνομα, ρε φίλε. Με αφορμή τον έντονο δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει, παρατηρείται, λέει, αυξημένη ανησυχία, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από παραπληροφόρηση και υπερβολικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους. Να, αυτό που έλεγα προηγουμένως, εδώ που έλεγε ο Χρήστος, θα πάω στο βουνό, λέει, δεν έκανα δάμπο στη θάλασσα. Ο κύριος Ισαΐας ίσα η αχόρευε, νίναξον. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα TV, εξηγεί ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργανσης του Σουέζ. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ισαΐα μας. Έχουν εισβάλει εκατοντάδες ξενικά είδη. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς επηρεάζει κτλ. Ναι, δεν μας λέει τίποτα. Απευθυνόμενος, λέει στους εραστέχνες ψαράδες, τονίζει ότι σε περίπτωση ψαρέματος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταναλώνετε ούτε να χρησιμοποιείτε στροφή για ζώα. Τα ξέρουμε όλα αυτά εντωμεταξύ. Φοβερό. Η διατροφική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Σε σημείο που έχουν εντοπιστεί ακόμη και αλλιευτικά εργαλεία μέσα στα στομάχια τους. Αναφερόμενος στους φυσικούς εχθρούς του λαγοκέφαλου, σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες μεγάλα μεσογειακά ψάρια όπως ροφή και συναγρίδες θυρεύουν τόσο λαγοκέφαλους όσο και λοντόψαρα. Υπάρχουν και λοντόψαρα. Μάλιστα. Στις αναφορές, λέει, σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα. Εγώ πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο. Θα βγω στην παραλία τρέχοντας. Πώς βλέπουν κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα. Έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο. Όχι λαγοκέφαλο. Αθερίνα άμα εδώ θα βγω έξω. Υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι είχαν προηγουμένως ταΐσει ή προσεγγίσει τα ψάρια. Ότι δηλαδή αυτούς που τους δάγκωσε ο λαγοκέφαλος πήγανε και τους ταΐσανε και μετά τους επιτέθηκαν. Πλάκα μας κάνεις. Χαρακτηρίζει τον λαγοκέφαλο καταστροφικό ξενικό είδος τόσο για τα φαλάσια οικοσυστήματα όσο και για την αλλιευτική οικονομία. Άκου κύριε Βαγόραν, να σας είπω εγώ ότι. Το ότι εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ λαγοκέφαλον και δεν θέλω να με πειράξει και τούτος. Εντάξει, τα πάμε. Ο Φιδίας, ο Παναγιώτης, τι έχει να πει για όλο αυτό, θα βγει να πει today. Πώς λέγονται οι λαγοκέφαλοι στα αγγλικά, bunny heads. Τι μας είπε ο Ισαΐας. Μην φοβάστε, λαβίδες, αδέρφια μας.

0: Ο Ματία Μπαζάρ, είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό. Ευχαριστώ το φίλο μας πληροφορεί ότι ο λαγοκέφαλος στα αγγλικά λέγεται pufferfish. Έτσι, άμα βρεθούμε σε face to face, να ξέρουμε πώς θα τον αποκαλέσουμε. Hey, pufferfish. Λοιπόν, οι νικητές για το διαγωνισμό για τις προσκλήσεις είναι η Εριέτα Παπαμάν. Ρε, εσείς μου γράφετε τα μισά επώνυμα εδώ στα account σας. Δεν γράφετε όλο το επώνυμο. Τώρα, Εριέτα, στείλε ένα μήνυμα με το επώνυμό σου να ξέρω πώς είναι κανονικά. Η Εριέτα Παπαμάν, η Κωνσταντίνα Τζιάβα, η Δώρα Κάσου, η Σοφία Γιώβα και ο. Και ένας άντρας. Και ο Βασίλης Κυρουβίδης. Επαναλαμβάνω. Εριέτα Παπαμάν που εκκρεμεί το επώνυμό σου, Κωνσταντίνα Τζιάβα, Δώρα Κάσου, Σοφία Γιώβα και Βασίλης Κυρουβίδης. Εσείς όλοι θα πάτε με ένα φίλο ή μια φίλη σας ή με το αίσθημά σας, ό,τι θέλετε, τον μπαμπά, τη μαμά. Θα έρθείτε στο Θεατράλικα Σομούλη 30 στο Νέο Κόσμο την Πέμπτη. Θα μπείτε στην είσοδο, θα πείτε το όνομα και θα κάτσετε. Να σας υπενθυμίσω ότι η παράσταση είναι για άτομα άνω των 16, έτσι, γιατί λέμε και έτσι διάφορα πιπεράτα μέσα. Όλα αυτά την Πέμπτη στην παράστασή μου στο Stand Up Comedy στο Θεατράλε.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Λέει εδώ Τάσο Παλίνη, δηλαδή άμα κάνεις έτσι με το λαγοκέφαλο, με καρχαρία, λέει τι θα κάνεις. Καρχαρία, πλάκα μας κάνει. Καταρχάς ο καρχαρίας φαίνεται, δεν φαίνεται αυτό το πτερύγιο που έχει στις ταινίες που βγαίνει. Ειδοποιεί ο καρχαρίας, ο λαγοκέφαλος είναι ύπουλο. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, έβλεπα που σε ένα πρωινάδικο είχαν καλέσει αυτή την τύπησα που φτιάχνει τούρτες περίεργες και είχε φτιάξει τούρτα λαγοκέφαλος. Δηλαδή πόσο αηδία. Ποιος θα πάει να φάει τούρτα λαγοκέφαλο?

0: Να το αφιερώσουμε αυτό στα παιδιά που σήμερα εξετάζονται στα γαλλικά. Γιατί ακόμα δίνουν ειδικά μαθήματα. Εσείς έχετε μείνει ότι οι πανελλαδικές τελείωσαν. Οι πανελλήνιες, πώς λέτε τώρα, αυτές του διαβόλου. Αλλά σήμερα τα παιδιά εξετάζονται. Καλή επιτυχία. Είναι ήδη στις αίθουσες. Έχουν ήδη διδοθεί τα θέματα των γαλλικών. Ναι. Ο άλλος γράφει. Αγαπημένο τραγούδι λέει αυτό. Α, δεν λες για το προηγούμενο το ιταλικό. Μπερδεύτηκα. Σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
15: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα.
12: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.

0: amore, sir? Dove l'amore, poi non era da sé, dove l'amore, dove l'Italia, dove Italia, dove Italia, il mondiale, δεν έχουμε Ιταλία στο μοντιάλ, παιδιά, εντάξει. Θα ζήσουμε και χωρίς αυτούς. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Περιμένει τα δικά σου μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH το γράφετε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπή? Θα σταματήσεις για καλοκαίρι? Αυτό ελπίζω να μην σταματήσω. Ακούω εκεί. Τέλη Ιουλίου, αγαπητή Έλενα. Δεν ξέρω ακριβώς την ημέρα, αλλά φαντάζομαι τέλη Ιουλίου. Εδώ θα. We will drink him together. Εδώ ένας φίλος με τους λαγοκέφαλους έχει φρουμάξει, έχει αφρίσει. Λέει, στην Κύπρο, κάτσε γιατί, στην Κύπρο, Βαγγέλη, καλημέρες, δώσανε κίνητρο στους ψαράδες με επιδότηση. Εδώ δικός μας κοιμάται δύο φορές, έχει πει κατατίθεται στη Βουλή. Τα φιλιά μου, Θέμης. Θέμη, νομίζω ότι φέτος θα κατατίθετο. Νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει το ψάρεμα των λαγοκέφαλων. Βέβαια, αυτό δεν είναι λύση. Θέλω να πω, είναι μια λύση που περιορίζει τον αριθμό των λαγοκέφαλων στις θάλασσες, οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι τέλος πάντων ο κόσμος πιστεύει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν ζεστά νερά και αυτά τα ψάρια ανεβαίνουν προς τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να έχουμε σημαντικό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Τέλος πάντων, βουτάτε γιατί χανόμαστε. Όπως έλεγε και μια φίλη χθες, λέει: εγώ κλείνω, λέει, για όλες τις συναυλίες, γιατί που ξέρω, λέει, αν μπορώ μετά να τις δω, λέει. Καλημέρα στη Φίβη που γκρινιάζει πρωί-πρωί. Καλημέρα στον Τρίφωνα που του άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ. Τέτοια τραγούδια θέλουμε. Και να σας πω ότι στην Αμερική υποτίθεται ότι υπάρχουν, λέει, δύο τύποι οι οποίοι πληρώνονται 50.000 δολάρια για να βλέπουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολλοί αγώνες του Μουντιάλ πλέον. Είναι 48 ομάδες, φανταστείτε. Και για να δεις όλους τους αγώνες δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Πρέπει να είναι κάπου κουραστικό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι είναι 50.000 δολάρια. Πήγαινα εγώ αύριο. Αν με άφηνε εδώ ο Galaxy να λείψω για ένα μήνα και να μου πλήρωνα και τα εισιτήρια για την Αμερική. Βέβαια, με 50.000 δολάρια πληρώνω εγώ τα εισιτήρια. Δεν έχω πρόβλημα. Θα πήγαινα άνετα στη Νέα Υόρκη να κάθομαι να με βλέπουν, να βλέπω τα μάτς. Αν μπορώ να παίρνω και καμιά πίτσα κιόλας, θα ήταν μια χαρά. Γιατί το πρόγραμμα πλέον είναι εξοντωτικό. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι είχαμε Μουντιάλ και βλέπαμε δύο αγώνες τη μέρα. Μια φορά επιχείρησα μόνος μου πιτσιρικάς να δω και τα δύο μάτς και ζαλιζόμουν μετά. Στο Μουντιάλ το 82 που είχε δύο μάτς τη μέρα και τώρα έχει 4-5 μάτς τη μέρα. Οπότε είναι αδύνατο να τα δεις όλα. Αλλά 50.000 δολάρια μια χαρά θα ήταν.
1: Galaxy 92.
0: Θα βάλουν εκεί τίποτα Έλληνες να ράζουν εκεί. Μια χαρά θα το βγάλουν. Επιτρέπεται όμως να κάνουν άλλα πράγματα, να μπουν, ξέρω εγώ, Instagram, να βλέπουν social, να τρώνε πίτσες, κάνει αυτά, δεν μας τα λένε, ή απλά να κάθονται να βλέπουν τα μάτς. Φαντάζομαι, ελπίζω να έχει τουαλέτα εκεί, να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι, μην τους βάζουν με πάνες, όπως πηγαίνουν οι άλλοι στην Ολίβια Ροντρίγκο μπροστά.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Είσαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Τι θα κάνουμε, λέει, εμείς χωρίς Βαγγέλη Χαρισόπουλο που ακούμε κάθε πρωί και γελάμε. Παιδιά, να μην πάρω εγώ διακοπές, δηλαδή να είμαι εδώ πέρα μέχρι το Σεπτέμβρη, να λαλήσω στο τέλος, να λέω ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε, μια που λέγαμε για το Λαμάρ και τα λοιπά, πάμε στο χώρο της τραπ, της hip hop, της εγχώριας hip hop. Ξέρετε ότι τράπερς πλέον οι Έλληνες έχουν γίνει μπαμπάδες. Γεράσανε και αυτοί, πάει, περάσαν τα χρόνια, πάει και η τραπ, έγινε mainstream. Ο Sneak αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στην κόρη του. Θα την πούνε, λέει, Bonnie. Γιατί Bonnie όμως? Γιατί έτσι θα λέγεται το νέο του άλμπουμ. Και γιατί έτσι λεγόταν, λέει, η Bonnie από τους Bonnie και Clyde. Ο Sneak δηλαδή θα δώσει στο παιδί του το όνομα μιας γκάνγκστερ. Και εσείς τι περιμένατε να την πει, δηλαδή, Ευτέρπη? Μπόνι θα την έλεγε, ή Μπόνι ή ξέρω, Μπιγιόνσε ή κάτι τέτοιο. Και για να πάρει και έτσι και την, παιδί μου, την κληρονομιά, την γκάγκστα. Να βγει το κορίτσι λίγο πιο γκάγκστα. Μεταξύ μας τώρα, να σου πω κάτι. Από το να την έλεγε Νεφέλη ή Μάξιμο, άμα ήταν αγόρι, χίλιες φορές Μπόνι. Όχι άλλες Νεφέλες! Όχι άλλους Μάξιμους. Έχουμε γίνει Κολοσσέο στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά τα λέτε Μάξιμο. Μάξιμο, Διοκλητιανό, Γαλέριο. Σκάσαν όλοι οι Ρωμαίοι με τα σπαθιά. Οι παπάδες έχουν ελαλήσει. Διαβάζουν ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να κάνουν τη βάφτιση. Φτάνει. Χίλιες φορές Μπόνι και Κλάιντ. Εσύ που άκουσες για την διπλή πρόσκληση, σας είπα ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα. Μπαίνετε στο μαγαζί, λέτε το όνομά σας. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίσσης Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για

0: 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
5: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.

0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή.

night. Yeah, man. Reggae night, man. Jimmy Cliff, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Bob Marley, παρακαλώ. Και όχι το αντίστροφο. Η Τζαμάικα δυστυχώς δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ. Αυτό είχε πάει στο προηγούμενο, νομίζω. Καλημέρα στον φίλο ή φίλη που δουλεύει σε ξενοδοχείο σεζόν πρωινό και με ακούει κάθε πρωί και σου κούκι Αύγουστο τι θα κάνω, λέει. Είχαν μείνει ανοιχτά τα ακουστικά από το ραδιοφωνάκι και ήρθε μία στη δουλειά και μου είπε κλείς το ραδιόφωνο, ενοχλεί μουσική. Είδες, βρήκεσαι τον πελά σου. Ένας άλλος φίλος λέει, αν ο Κηφισός είχε παραμείνει όπως τον δημιούργησε η φύση θα ήταν μια χαρά και για κολύμπη. Καλά, ναι, προφανώς. Να σας πω κάτι, κόφτε το λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλο, με όλο το θάρρος. Αυτό με τον Αύγουστο να δουλέψω, σας παρακαλώ σταματήστε, γιατί μας άκουσε ο διευθυντής μου, ο Χρήστος Γιακουμόπουλος, και λέει πολύ καλή ιδέα, λέει, αυτό με τον Αύγουστο. Το επεξεργάζομαι. Σας παρακαλώ, αφήστε με να κάνω διακοπές. Έλα, σε παρακαλώ λίγο. Morning light. Ρε, τι μπαγιάτικα, ρε Βαγγέλη, θα λες. Εδώ έχουμε δει το σε επανάληψη το ρετυρέ 1.500.000 φορές. Παιδιά, τώρα που είπε ρετυρέ αυτός ο φίλος. Σήμερα ένιωσα Γιουλάκη στην Κατερίνα Γιουλάκη στην τοποθεσία Galaxy. Αν με δείτε να βγαίνω έξω από τον Galaxy, έχουμε ένα χώρο πάρκινγκ, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, ανηφόρα. Είναι τύπου 75% ανηφόρα. Και για να βγω από το αμάξι, είμαι όπως έβγαινε Γιουλάκη από το ταξί στους τίτλους αρχής. Θυμάστε πως έβγαινε Γιουλάκη και μούτζωνε τον ταξιτζή που έκανε ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν ταραν. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα εδώ πως τα κόλλαγε να έπαιζε αυτό την ώρα που θα έβγαινα. Jamet. Αυτός είναι ο Jimmy Cliff, ήταν ο Jimmy Cliff. Η Μαντόνα τώρα που λέγαμε και προηγουμένως, τη μνημονεύσαμε. Γιατί χτες που είχα πάει στη Λίκη Ελί, η Λίκη Ελί είχε βγει με ένα, σύνολο super sexy. Φαίνονταν τα οπίστια από τις πάνω σειρές του Ηρώδιου. Εκπληκτική συναυλία βέβαια. Αλλά η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, οι άλλες. Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος. Η βασίλισσα της pop μίλησε στο interview. Υπάρχει ακόμα το interview, έλα Παναγία μου. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλη με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα παίζουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κάνα ρούχο. Δεν μπορεί να βγαίνει γυμνή. Δηλαδή, αν πα σε ένα καπί και βγουν γυμνοί οι τρόφιμοι, θα είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι 80, είναι 67, οκ. Okay. Και επίσης δεν είναι όπως οι τρόφιμοι με τον καπί. Θέλω να πω ότι διατηρείται λίγο παραπάνω η Μαντόνα. Εμείς αγαπάμε Μαντόνα, γυμνή, ντυμένη όπως θέλει να είναι. Εδώ βγαίνει γυμνός ακόμα ο Iggy Pop. Να πούμε, κοντεύει τα 80 και βγαίνει έξω με τα πατσοκύλια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Πάμε για Taylor Swift, η οποία μπορεί να θέλει να βγαίνει γυμνή, να βγαίνει όσο θέλει, άμα θέλει. Που δεν βγαίνει όμως.

Α, δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Συνεχίζετε. Λέει Χαρισόπουλος, τον Αύγουστο θα το κάνουμε το νούμερο ένα hashtag. Ήσυχα! Θυμάστε εκείνο με το ποδήλατο που τον κυνηγούσαν τα σκυλιά και φώναζε ήσυχα! Ησυχάστε λίγο. Όχι ησυχήστε, ησυχάστε. Αχ, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά. Σας αφήνω και σήμερα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος κουνάει το μαντήλι. Θα είναι αύριο εδώ στις 6 άλλωστε. Έλεος, το έχετε κάνει. Σε λίγο θα δουλεύω 12ωρο. 24ωρο. Λοιπόν, αστείευομαι έτσι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά. Περάστε μια ήρεμη Τρίτη. Είναι ακόμα Τρίτη, ρε φίλε. Και επειδή σας έπρεξα με τη Λίκη Ελή, θα σας αφήσω με την ίδια και το φοβερό hit I Follow Rivers. Όσοι βρεθήκατε χθες στη συναυλία, ξέρετε γιατί μιλάω. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέ.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στην Ξάνθη, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αυτό είναι το Men's Child, αυτό είναι ο Paradise 90,3, 10 μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Good morning, everybody. Βρεθήκαμε, καλώς ήρθαμε, καλώς συναντηθήκαμε και σήμερα, 23 Ιουνίου. Δύο σπυριά, πιο μικρή ημέρα από προχθές που είχαμε τη θερινή ησημερία, αλλά θα αργήσουμε λίγο να το καταλάβουμε. Έρχεται όμως, έρχεται. Αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι μου, Αλεξάνδρα μου.
1: Αυτό με τα σπυριά λίγο δεν έπιασε, δεν το κατάλαβα. Τι ακριβώς συμβαίνει με
0: αυτό? Του Σπυρίδωνα στις 12 Δεκεμβρίου λένε σπυρί σπυρί μεγαλώνει η μέρα.
1: Αχα, οκ.
0: Και τώρα σπυρί σπυρί μικραίνει.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία έτσι. Να τα κάνεις μια επεξήγηση, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
0: Είδες τι ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ να σας πούμε καλημέρα, να σας κάνουμε παρέα, να ακούσουμε μουσικές, να ακούσουμε διαγωνισμούς, να τα κάνουμε όλα και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αγρυπίνα για αυτούς που αγρυπνούν.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει η Αγρυπίνα.
0: Ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια, ο Βάρβαρος.
1: Ο Κόναν, αυτός είναι.
0: Ο Κόναν και ο Αριστοκλής φαντάσου να παίρνει κακούς βαθμούς.
1: Α, θα είχαμε πρόβλημα εδώ.
0: Αριστοκλή, θα φωνάξει τους γονείς σου, πρέπει να μελετήσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, μας ακούτε παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα των χειρών.
1: Των χειρών, χειρών. Α, μπράβο, έτσι, πολύ ωραία. Να μην μπερδευόμαστε, όχι με ομικρογιώτα. Πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι. Ολυμπιακή ημέρα.
1: Ολυμπιακή ημέρα, πολύ ωραία.
0: Και θα πούμε ότι στις ημέρες μνήμης ο Μπενζ, πώς λεγόταν Μπενζ, ο Ντάμπλερ μάλλον είχε ιδρύσει την αυτοκινητοβιομηχανία η οποία από σήμερα το 1902 ονομάζεται σε Mercedes. Mercedes.
1: Mercedes, πολύ σωστά.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος ο λόγος της σημερινής ημέρας σε σχέση με τη Γερμανία. Τώρα, 1964.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε οικογενειακά. Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντά στο Λευκό Νίκο τον Λίντον Τζόνσον.
1: Μάλιστα.
0: Θα θυμηθούμε ότι στο προηγούμενο χρόνο είχε σκοτωθεί ο Κένεντι, τον είχαν πυροβολήσει. Στις πρόσφατες εκλογές αμερικάνικες ο Λίντον Τζόνσον ανέλαβε και μάλιστα πήρε ένα τεράστιο ποσοστό και ο Γεώργιος Παπανδρέου πήγε να το συναντήσει. Ενώ ακόμα συζητούσαν και ήταν στο τραπέζι το Κυπριακό. Είπες κάτι?
1: Όχι, okay. Πού να τολμήσω να πω.
0: Μπράβο, τότε το συζητούσαν. Δηλαδή 10 χρόνια μετά έγινε το ντου. Και ήδη από τα μέσα της δεκαετίας που θέλανε την απελευθέρωση, που έγινε ο αγώνας κατά των Άγγλων και τα λοιπά, υπήρχε το θέμα. Αλλά το θέμα εωρόταν όπως εωρείται και από το 1974 μετά. Λοιπόν, το Μάρλον Μπράντο το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Έλα ρε.
1: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Το Μάρλον Μπράντο.
1: Ναι, δεν τον ξέρω.
0: Θα τον μελετήσεις. Είναι ο πρώτος που πήρε και Όσκαρ και δεν πήγε να το πάρει γιατί ήθελε να διαμαρτυρηθεί για την καταποίηση των Ινδιάνων.
1: Ναι.
0: Νονός καταρχήν.
1: Ναι, μπράβο, τώρα μιλάμε σωστά. Ναι.
0: Ο Νονός. Λοιπόν, μας επισκέπτεται 1997. Ενώ είχε ιδρυθεί, ήταν στο δεύτερο μήνα λειτουργίας στο Paradise, ο Μάρλον Μπράντο ήταν στην Αθήνα και δεν ήρθε εδώ να μας πει μια καλημέρα.
1: Απαράδεκτος, απαράδεκτος.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Το είχαν φορτώσει πολύ το πρόγραμμα γι' αυτό.
0: Ναι. Σήμερα ένας σοσιαλιστής φεύγει και ένας έρχεται.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι για να πιάσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα. 1936 ο μεταρρυθμιστής και εξευρωπαϊστής Κώστας Σιμίτης, ο Έλληνας πρωθυπουργός που διετέλεσε και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 1936 έρχεται στη ζωή σαν σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενώ το 1996 σαν σήμερα ο επίσης ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της Ελλάδας τρεις φορές φεύγει. Μας χαιρετάει.
1: Το 1996.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι και τις γεννήσεις και τους θανάτους. Αν σε ενδιαφέρει, τον Άλαν Τούρινγκ δεν θα το θυμάσαι, να σου θυμίσω εγώ.
1: Μαθηματικός.
0: Βρετανός, αποκρυπτογνάφησε τον ενίγμα των Γερμανών με αποτέλεσμα να δώσει μια άλλη τροπή στον, στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Άλαν Τούρινγκ ήταν μια διάνοια γεννημένος σαν σήμερα το 1912, είχε όμως μια ιδιαιτερότητα για τη συντηρητική Βρετανία.
1: Μάλιστα.
0: Τι?
1: Τι?
0: Ομοφιλόφιλος.
1: Εντάξει, για την τότε εποχή δεν ήταν και εντάξει, προφανώς.
0: Ναι, αλλά έκανε τη δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Έλυσε το ενίγμα.
1: Και μετά τον
0: έκανε το μεγαλύτερο εμέσως με φάρμακα το οποίο θέλανε να του διώξουν το κακό από πάνω του. Δηλαδή έλεος.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα πράγματα που συμβαίνουν στις κοινωνίες μας και τότε μπορεί να ήταν πιο βία η έκφραση, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η πίεση, η στροφή, πώς θα το πούμε, η προσπάθεια συνένεσης, θεωρώντας ότι οτιδήποτε διαφορετικό είναι και μη παραδεκτό. Αυτά με τα μασάλια μας.
1: Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Για το ξεκίνημα, εδώ είμαστε στο Paradise 903. Είναι πρωινό Τρίτης, 23 Ιουνίου, 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 10. Έχουμε να ακούσουμε πολύ μουσική. Έχουμε να μιλήσουμε για θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε να κάνουμε σημαντικές αναφορές που σίγουρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε αυτό και ακόμα περισσότερα μετά το Powerplay της εβδομάδας. Τι λες?
0: Θα κάνω μια μικρή στάση πριν ξεκινήσουμε στο PowerPlay σε ένα λεπτό.
1: Μάλιστα.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Ποντιακά, ξέρεις, ε?
1: Βεβαίως.
0: Άσον Paradise, τι θα πει?
1: Από το Paradise.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πολύ δύσκολα που έβαλες πρωί.
0: Τις εκφράσεις ξέρω, αλλά δεν
1: αυτό
0: ξέρω.
1: Αυτό πώς σου ήρθε τώρα?
0: Ε?
1: Αυτό πώς σου ήρθε τώρα?
0: Δεν ξέρω, φλάς έφαγα, φλάς Gordon.
1: Μάλιστα, ωραία, πάμε να δούμε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό ωστόσο. Εδώ είμαστε στους 90,3 και κάνουμε τη μέρα σας πιο ευχάριστη, μεταφέροντας τα νέα της ημέρας και όχι μόνο. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media και πολλά πολλά άλλα φυσικά. Έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας.
0: Σίγουρα με τόσες επιλογές έχεις πολλά να επιλέξεις, οπότε μπορείς να κλείσεις τώρα μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Οδό Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη, να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 254-10-20-360.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, εδώ είμαστε. Όλα καλά λοιπόν και ανθυρά, κυρίες και κύριοι, πάμε για καιρό σιγά σιγά.
1: Για πάμε.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Του μήνα σήμερα Ιουνίου, τρίτη ημέρα και γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, το ίδιο πράγμα αλλά στα δυτικά αυτή τη φορά, μακριά από εμάς που λέμε. Τοπικές βροχές και όμβροι μόνο στα ορεινά, ενώ τα τοπικά περιορισμένη η ορατότητα θα είναι τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ένταση 3 έως 4, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6. Εκτός από τη χθεσινή μέρα και την Κυριακή, αλλά και νωρίς από το πρωί, το αντιλαμβάνεσαι αυτό το βοριαδάκι που λέει εδώ και στην πρόγνωση του καιρού. Η θερμοκρασία γενικότερα θα είναι σε υψηλά επίπεδα και δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή. Να δούμε τι γίνεται και στη Θράκη.
1: Για πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Αυτά και με τον καιρό στη Θράκη. Αυτή τη στιγμή στη δορυφορική εικόνα που βλέπουμε έχει ηλιοφάνεια. Ψηλή βροχούλα, δράμα και κάτω νευροκόπη, δηλαδή από τα δυτικά, ενώ οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην απόλυτη ηλιοφάνεια της υπόλοιπης περιοχής είναι...
1: Οι θερμοκρασίες λοιπόν που επικρατούν στην υπόλοιπη περιοχή του νομού μας. Να πιάσουμε τα νησάκια μας. Θάσο Σαμοθράκη 27, Σάπες Αλεξανδρούπολη 27, Καβάλα 27, Παρανέστη όπως είπαμε περισσότερα σύννεφα 28 βαθμοί στην Δράμα 26 το Παρανέστη και Σουφλή Μεταξάδες 27 βαθμοί. Το 27 γενικότερα καλά κρατεί, αλλά ηλιοφάνεια από άκρη σ' άκρη πέραν από το Παρανέστη, ναι, και τη Δράμα που είναι ελαφρώς συννεφιασμένο όπως είπες.
0: Ένα-δύο βαθμούς παραπάνω Κομωτινή. Και γενικότερα, όπως λες, 27 είναι σε όλη την έκταση. Αυτά με τον καιρούλι μας. Συνεχίζουμε. Έχουμε νέα για την επιτυχία που σημειώνει μετά το γάμο. Έχει καμιά σημασία αυτό, λες, επηρέασε καθόλου την καριέρα της Dua Lipa?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Σίγουρα πάντως αυτό με το, fans, με αλλά... το γάμο με έχει κουράσει λίγο τώρα. Εδώ και 2 εβδομάδες ασχολούμαστε με το γάμο της Dua Lipa, με τον ηφικό που φοράει, το γαμήλιο πάρτι στη Σικελία, τους πολύ VIP καλεσμένους και όλα τα σχετικά.
0: Ότι φόρεσε νηφικό, φόρεσε το Chanel το φόρεμα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτά έλεγα χθες και υποσχέθηκα μάλιστα στους ακροατές ότι δεν θα ξαναμιλήσω για το γάμο της, οπότε...
0: Οπότε ήρθε και εδώ ο Κουτσομπολόπουλος.
1: Πάμε
0: και...
1: παρακάτω. Συνεχίζει την επιτυχία του άλμπουμ της. Ορίστε.
0: Ναι.
1: Το
0: Radical Optimism, έτσι, μεγάλες επιτυχίες που ακούγονται στα ραδιόφωνα και το Illusion και γενικά προετοιμάζει εμφανίσεις με δυναμική, θα λέγαμε, παγκόσμια.
1: Παγκόσμια περιοχή,
0: είναι
1: σωστά.
0: Superstar. Mm-hmm. Ήδη από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν με την Game Music τόσο η Αγγλία όσο και η Αμερική με τους Κορεάτες που τους παίρνουν το ψωμί από το στόμα, είχαν εστιάσει στο να δώσουν έμφαση σε 2-3 καλλιτέχνες επενδύοντας εκεί. Ένας από αυτούς για την Αγγλία ήταν η Dua Lipa.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό φαίνεται. Το αποδεικνύει και το καταλαβαίνουμε και εμείς από το πόσο θέλετε να ακούμε τραγούδια της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό θα κάνουμε και τώρα, πηγαίνοντας για τις 10:30. Dua Lipa, Training Season, στον Paradise.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές.

0: Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό. Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18. Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Να πω την αλήθεια, την περίμενα πολύ πιο πετυχημένη την παρουσία και τη συνεργασία του Jennifer Lopez με τον David Guetta. Ήταν σαν να ενίσχυσε κάποια DJ concert που έκανε ο δημοφιλής Γάλλος δημιουργός και που εμφανίστηκε εκρηκτικότατη όπως πάντα η αϊθαλής Jennifer Lopez. Save Me Tonight ήταν αυτό που άνοιξε την αυλαία μας αμέσως μετά τις 10.30 και είμαστε μαζί μια μεγάλη παρέα. Θα πάμε σε σούπερ γενέθλια σε πολύ λίγο και φυσικά θα έχουμε και διαγωνισμό με σούπερ δώρα που έρχονται εδώ στον Paradise 90,3. Μέχρι τότε θα μιλήσουμε για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και αν κάνουμε ίδιοι το ερώτημα ή σας κάνω εγώ το ερώτημα τι περιμένετε από μια ασφαλιστική εταιρεία, θα μου πείτε εύλογα να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει καλές τιμές. Δηλαδή, τα θέλετε όλα. Έτσι λοιπόν, ασφαλίστε τώρα το αυτοκίνητό σας και την περιουσία σας στην Ατλαντική Ένωση. Τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία με φερεγγιότητα, αξιοπιστία στην Ελλάδα, εδώ και 10 χρόνια στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες. Συνεχίζουμε εδώ μαθαίνοντας περισσότερα. Μην ξεχνάμε την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικοδομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου.
0: Αυτό θα κάνουμε λοιπόν, γιατί τα θέλουμε όλα με αξιοπιστία, με συνέπεια και φυσικά με εξαιρετικές τιμές. Τι θα έλεγες να πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε μια καλλιτέχνηδα η οποία έχει γενέθλια σήμερα και που την αγαπάμε.
1: Και την αγαπάμε πολύ παρεμπιπτόντως και ξεκινάει και αυτή η περιοδία. Για πάμε.
2: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Να σβήσει τα κεράκια, γεννημένη το 84, η Amy Ann Duffy, Wells, Duffy Wells.
1: Duffy Wells, ναι,
0: Duffy
1: ναι, ναι.
0: Είναι το δισκογραφικό της, η αγαπημένη μας. 1984 είπαμε γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Ιουνίου. Και είναι ερμηνεύτρια και τι άλλο.
1: Ουαλή τραγουδίστρια και συνθέτρια. Βεβαίως.
0: Wells.
1: Βεβαίως.
0: Α, γι' αυτό, Wells δεν είναι το επίθετο. Α, είναι το... Αν Μαρί Ντάφι, Wells Wally, οκ.
1: Να πούμε ότι η Ντάφι ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από περισσότερα από 15 χρόνια, αφού αποκάλυψε ότι μια σεξουαλική επίθεση και μια απαγωγή της είχαν οδηγήσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Έλειπε αρκετά χρόνια. Έτσι, η τραγουδίστρια δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα διοργανώσει μια αρχικά μυστική συναυλία, αρχικά, και θα ερμηνεύσει νέα τραγούδια για τους θαυμαστές της, συγκεκριμένα στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο.
0: Μπράβο, τη γλίτωσε όμως,
1: ναι,
0: είδες.
1: Ναι.
0: Πλήρωσε
1: ναι.
0: Το αντίτιμο και τι να πω. Να πούμε ότι έχει κερδίσει βραβείο Grammy για το Best Pop Vocal Album. Για το album δηλαδή που περιείχε και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Mercy, και που το στο αφιερώνουμε για να τιμήσουμε τα γενέθλιά της.
1: Για πάμε.
0: Oh, oh, oh.

Pausa Magnetic. Hugel and Solto,

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: 90,3
3: μετά τις 11, πρωινό της 3ης 23 του μήνα και από ό,τι φαίνεται έχουμε μια όμορφη μέρα, μια μέρα η οποία είναι καλοκαιρινή. Εγώ, ξέρεις, συνεχίζω καθημερινά μπανάκι.
4: Πολύ ωραία, μπράβο σου.
3: Είμαι... μπανιστής.
4: Είσαι μπανιστής. Όχι την μπανιστής, μπανιστής.
3: Ναι,
4: πολύ
3: ούτε,
4: ωραία.
3: Ναι, έτσι. Και αυτό θέλω να πω, ότι είναι απίστευτα. Με αγχώνει το ότι θα αρχίσουν να μικραίνουν και αρχίσουν να μικρώνουν οι μέρες.
4: Καλά, και περίμενε, λέω, τώρα μπήκε το καλοκαίρι. Περίμενε, μην φιάζεσαι.
3: Κάτσε, τον Αύγουστο τώρα τι είναι, απόγευμα είναι αυτό.
4: Αφού όχι, αλλά εντάξει, μην φιάζεσαι.
3: 7 η ώρα πέφτει ο ήλιος.
4: Αχ, Παναγία μου, εντάξει,
3: ναι,
4: ωραία.
3: Πρέπει να πας χαράματα, όπως πάνε μερικοί με την καρέκλα εκεί.
4: Χαράματα.
3: Στα τέτοια λες και δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Το πρωί το μαξιλάρι τους πρόχνει.
4: Άμα τους αρέσει όμως. Και εμένα μου αρέσει να πηγαίνω πολύ νωρίς στη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε στα νέα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τον κοκκινοτρίχη, κοκκινομάλι.
3: Κοκκινοπόλα.
4: Έτσι ήταν, πολύ σωστά. Παραμένει στα charts. Ο Βρετανός τραγουδοποιός συνεχίζει να προωθεί το άλμπουμ του. Τραγούδια όπως το American Town, ας πούμε, και το Beautiful Game διατηρούν πολύ σημαντική ραδιοφωνική παρουσία, ενώ οι φήμες για το νέο δίσκο εντείνονται. Πάρα πολύ ωραία τα νέα σχετικά
3: εντείνονται.
4: Με τον... Ναι, ακριβώς. Όχι, ντύνονται, εντείνονται.
3: Ναι, τι να πω.
4: Τα ντύνουμε τα νέα, τα ντύνουμε.
3: Τα εντείνουμε, μάλιστα.
4: Ακριβώς.
3: Αυτός ο νέος δίσκος, για μένα, αν δεν είχε βγει τώρα, δεν πρόκειται να βγει. Θα βγει, Νοέμβρη.
4: Δεν έχει ανάγκη, μωρέ, δεν έχει ανάγκη το παλικάρι. Τώρα τι νέος, τι παλιός δίσκος. Εγώ είμαι αυτή, έρχομαι.
3: Δεν σε χρειάζονται ακόμη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο Ed Sheeran.
4: Για πάμε. Και επέλεξε και πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Τι θα
4: μ' αρέσει,
3: για σένα
4: μ' αρέσει.
3: Είναι, μπράβο. Που σ' αρέσει. Μπράβο.

0: Ξέρεις τι συμβαίνει, Αλεξάνδρα, όσους καλλιτέχνες, και δεν είναι πολλοί, να μην πω ψέματα, έχω δει, μου μένει έτσι χαραγμένη η ανάμνηση της συναυλίας.
1: Μάλιστα, το κοκκινοτρίχη ήταν... τον έχεις ξεχωρίσει.
0: Δεν σου λέω,
1: νομίζω
0: δεν έχω
1: ότι
0: δει,
1: σου άρεσε όλο το σύνολο της συναυλίας.
0: Είναι ένα πράγμα που επιρρύπτω στον εαυτό μου, ότι έπρεπε να, και πρέπει να επιδιώκω να βλέπω περισσότερος, αφού μου αρέσει τόσο πολύ και αφού είναι κάτι που με ευχαριστεί και έτσι μένει, το θυμάμαι και μ' αρέσει. Γενικά θα πρέπει όλοι σαν άνθρωποι να επιδιώκουμε και να φτιάχνουμε πράγματα όσο μπορούμε που μας αρέσουν, έτσι, όσο είναι και το πάπλωμα βέβαια.
1: Σωστά, εννοείται, εννοείται. Ο καθένας όπως βολεύεται και ό,τι του αρέσει και ό,τι αγαπά.
0: Το λοιπόν, καλό είναι ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, μάλλον θα πάω λέξη το Σάββατο, όχι μάλλον, θα είμαι εδώ γιατί θα έλειπα.
1: Να σου πω την αλήθεια, ναι, είχες και στεναχωρηθεί παράλληλα που δεν θα πήγαινες. Όχι ότι το αποτέλεσμα τώρα σε ευχαριστάεις, αλλά τουλάχιστον υπάρχει και θετική πλευρά. Να, κοίταξε, ναι, θα πας τώρα στο Λέξ.
0: Θα πάω στο Λέξ.
1: Εγώ θα πάω στο Χαρούλη. Χα, χα, χα, χα, είσαι πάνω στο Λέξ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός.
0: Άμα βρεθεί κανένας να μου δώσει κανένα κατοστάρικο.
1: Για να πας στο Χαρούλη. Έλα, πάρε με. Τίποτα, δηλαδή, κανένα, τίποτα.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δηλαδή, πάντα λέω όταν μου λένε τι μουσική σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μου λέω, τους λέω πάντα η μουσική είναι μία. Δηλαδή,
1: πες μου ένα τραγούδι του Λέξ τώρα. Δηλαδή.
0: Πάρα πολλά.
1: Πες μου ένα, το πρώτο που σου έρχεται.
0: Τι να σου πω, 3.000 στροφές, κλαίω, το ακούω κάθε μέρα.
1: Πω, εντάξει, ναι. Δεν το ξέρω, οκ. Okay.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, πήγαμε μία βόλτα λοιπόν με ένα φίλο και μου λέει, σε πειράζει να βάλω μουσική? Λέω, βάλε. Και μου βάλε classic 80s metal.
1: Α,
0: Metallica.
1: Τα άκουσες, το άντεξες?
0: Βεβαίως μου άρεσε, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή πάρα πολύ ευρύ φάσμα έχω. Δηλαδή στο τσακουρίδι που πηγαίνω μου αρέσει.
1: Α,
0: ενώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Πρέπει, λέω, να έχει υποτιτλισμό.
1: Πηγαίνεις όμως, πηγαίνεις και στα ποντιακά, πηγαίνεις. Πηγαίνω εγώ, ξέρω
0: παντού,
1: ότι στα πανηγύρια πηγαίνεις πολύ.
0: Το κουλτούρο τέτοιο δεν το μπορώ, δεν το παλεύω με τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να το ακούσω.
1: Δηλαδή τώρα, αν άκουγες, ας πούμε, κάτι, περίμενε, κάτσετε από αυτά τα πολύ αγαπημένα μου.
0: Δεν μπορώ,
1: σου λέω. Δεν ακούγονται, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αχ, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ έτσι με την κουτσίδα και με την κιθάρα και με αυτό χαλιέμαι.
1: Πω, εγώ αυτή τη συναυλία δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ την περιμένω. Αλήθεια σου λέω.
0: Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό.
1: Έχει γίνει χαμός και στα social media, μας στέλνουν οι ακροατές μας μηνύματα να μας ευχαριστήσουν. Θα περάσουμε σιγά σιγά.
0: Και γι' αυτό
1: να
0: την κάνανε και μακάρι να γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σε πάω θέατρο. Ας αφήσουμε λίγο τη συναυλία, γιατί έχουμε και πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Παιδιά, είναι πάρα πολλές. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Και μιλάμε για παραστάσεις και για τα παιδιά και για τους συνήλικους. Ας πούμε τώρα, θα πάμε να δούμε την οικογένεια Τσεκμέ. Ναι, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, σαφέστατα διπλές προσκλήσεις, περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Ο Τόλης Παπαδημητρίου, σκηνοθετή αλλά και πρωταγωνιστής στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου. Πρόσεξε, είναι η πρώτη φορά που παίζει κωμικό ρόλο, γιατί παίζει δράμα και ξέρεις, είναι πολύ βαρύ το προφίλ. Ναι, τα πάντα όλα. Πάει και λίγο Σαμοθράκι και έρχεται για μια βουτιά. Λοιπόν, η Μαρία Κίτσου, την οποία την έχουμε ξαναδεί σε τραγωδία πέρυσι το καλοκαίρι στην Ξάνθη αλλά και στους Φιλίπ, μαζί με 5 ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς, έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ. Και εσύ ανήκεις στην οικογένεια, αλλά δεν το ξέρεις. Έλα να το ζήσεις.
0: Τσεκμέ ήταν όταν ήμουν μικρός, παίρναμε ποδήλατα εκεί που είναι.
1: Εγώ δεν ξέρω τι το επίθετο.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι από κάπου βγαίνει αυτό το Τσεκμέ και δεν κατάλαβα τι είναι. Όντως.
0: Μέλος της οικογένειας είναι και ο Οδυσσέας, ο φίλος που το χαιρετάμε, ήταν το μεγαλύτερο ποδηλατάδικο τότε.
1: Α, της οικογένειας Τσεκμέ.
0: Βελοσολέξ, δεν τα θυμάσαι αυτά, κυκλοφορούν κάτι βίντεο.
1: Όχι.
0: Ναι, οπότε άλλη οικογένεια Τσεκμέ είναι αυτή.
1: Τέλος πάντων, ναι. Να πω λίγο για τους ηθοποιούς.
0: Αφού τους είπες.
1: Δεν τους είπα, περίμενε.
0: Αυτή που πάει δράμα Καβάλα.
1: Σταμάτα! Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Άννα Θεοχάρη και φυσικά στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η πολύ αγαπημένη μας Μαρία Κίτσου. Τι να
0: λοιπόν,
1: κάνουμε τώρα.
0: Άκου να δεις ένα άλλο θέμα που έχω.
1: Ποια είναι η Μαρία Κίτσου, θα με ρωτήσει τώρα.
0: Όχι. Όλοι αυτοί θα σου πω ποιοι είναι. Αλλά άκου να δεις. Για ποιο λόγο.
1: Άντε, για ποιο λόγο. Γιατί δεν βλέπεις κομμωδίες.
0: Δεν είναι μια εκπομπή που λέει μη χάσεις το στίχο που την κάνει Κοκκίνου.
1: Ναι.
0: Τον εθνικό ύμνο να βάζαν, δεν ξέρω τίποτα.
1: Εσύ δεν ξέρεις
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω κανένα. Τίποτα. Τίποτα. Ό, κανένα.
1: Τι εννοείς, δεν ξέρεις τον εθνικό ύμνο. Δεν σε πιάνω
0: δεν ξέρω,
1: τώρα.
0: Βάζουν τραγούδια.
1: Από τους καλλιτέχνες.
0: Και από τα τραγούδια. Δεν ξέρω κανένα. Τίποτα. Δηλαδή.
1: Εσύ δεν είσαι και πολύ του ελληνικού ρεπερτορίου.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: συνεχίζουμε ακούς... τώρα.
1: Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Αν με βάλεις ένα παζλ.
1: Ναι.
0: Να βάλεις 10 φωτογραφίες από ναι. αυτούς τους αγαπητούς τέτοιους.
1: Δεν θα
0: βρεις
1: κανένα.
0: Και από κάτω τα ονόματα.
1: Δεν θα βρεις κανένα.
0: Δεν θα μπορέσω κανένα να το.
1: Τίποτα.
0: Τους επάνω τις φωτογραφίες όλες θα τις γνωρίσω. Ή τουλάχιστον τις περισσότερες.
1: Ναι.
0: Αλλά να, του, να πω ότι αυτός είναι αυτός και να τα...
1: Λοιπόν, να σου πω να... εγώ κάτι άλλο τώρα. Κάνεις σαμποτάζ αυτό που λέω εγώ. Είναι 11 και 3 λεπτά και πρέπει να φύγεις. Εγώ θα κάνω το διαγωνισμό, θα μείνω εδώ με τους ακροατές μου. Και πραγματικά δηλαδή τώρα δεν το δέχομαι αυτό που ακούω. Αν είναι δυνατόν.
0: It isn't, πες μου.
1: Okay, οικογένεια Τσεκμέ, εδώ, στην Ξάνθη, πολύ σύντομα, για την ώρα, κερδίστε. Μάλλον ακούστε και κερδίστε καθημερινά, δηλώνετε συμμετοχή, καλώντας το τηλεφωνικό μας κέντρο και αυτή τη στιγμή κιόλας. 2541-078-671. Διπλές προσκλήσεις, γιατί είμαστε και πάρα πολύ extra large, έτσι να τα λέμε αυτά. Οπότε επικοινωνήστε, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε. Τόσο απλά.
0: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Καλή επιτυχία. Εγώ σας χαιρετώ. Σας αφήνω εδώ στην παντογνώστρια.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Αξιών. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αξιών. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 69 84 613 795. Ξάνθη.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε.

0: Door, door, door. Teddy Swim, αγαπημένο Teddy Swim. Και έτσι συνεχίζουμε μαζί, solo, εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Επιτέλους μόνοι, σαν το λεμόνι. Μα καλά, θα με ακούσει κανείς και θα νομίζει. Μα τι συμβαίνει εκεί, δεν περνάτε καλά στο Good Morning. Σάνθη, θέλεις να φύγει ο Mr. Paradise? Παιδιά, ούτε κατά διάνοια να σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Επειδή δεν ταιριάζουν οι απόψεις μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, σε πολλά. Δράξουμε τη μέρα, ας δράξουμε τη μέρα δυναμικά και πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα λοιπόν με τον καφέ της ημέρας, με τον καλύτερο καφέ της ημέρας, γιατί το Coffee είναι εδώ, κοντά μας στους 90,3 και μας προτείνει τα καλύτερα καθημερινά. Το Coffee, φίλες και φίλοι, θα το βρείτε Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, φυσικά σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 2541-024-024 για να απολαύσετε τον καφέ σας. Έτσι λοιπόν, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα, είτε να παραγγείλετε διαδικτυακά. Σαφέστατα να σε υπενθυμίσω πως έχετε δυνατότητα με κάθε σας παραγγελία ή takeaway να πάρετε και ένα κουπονάκι. Στα 5 κουπονάκια παίρνετε ένα καφεδάκι δώρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και έχετε έναν ακόμη λόγο να απολαύσετε τον καφέ της ημέρας από το Coffee με αγάπη. Λοιπόν, είμαστε μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά, δεύτερη ώρα εκπομπής, Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, και θα ακούσουμε αμέσως τώρα Kim και Petras και Nicki Minaj, Alone. Για να τα ακούσουμε, μ' αρέσει, μου κινεί βέβαια την περιέργεια. Θα σας πάω και θέατρο, θα σας πάω να δείτε και παιδική θεατρική παράσταση, θα σας πάω και σε παράσταση ενηλίκων. Οι διαγωνισμοί συνεχίζουν και τρέχουν, ορισμένοι έχουν ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ να σας προτείνω τα καλύτερα. Μείνετε κοντά μου στον Paradise 903, εδώ που τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Λοιπόν, Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, με ρώτησε νωρίτερα φίλη ακροάτρια. Σε αυτό αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχω να σου πω ότι το 1946 ελληνική Ολυμπιακή μέρα, παρακαλώ, που καθιερώθηκε σαν σήμερα 23 Ιουνίου, γιατί τώρα εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι σένα η απορία σου. Στην Ολυμπιακή ημέρα θα σας σταθήσω, που η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να ορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων, και κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, μείνετε κοντά μου, θα πούμε περισσότερα στους 90,3.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, η Δούη θα τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Ακούμε

Κάπως έτσι λοιπόν απολαμβάνουμε το δικό μας πρωινό στους 90,3. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Για ακούστε, Blue Cafe σας έχω επιλέξει, έτσι να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να θυμηθούμε τον αγαπημένο μας Chris και πώς θα έχω συνδυάσει εγώ τώρα Blue Cafe, The Blue Cafe. Τι θα σας προτείνω, τα καλύτερα. Η μέρα ξεκινά με ένα χαμόγελο και έναν καλό καφέ. Ο καφές που ξυπνά τις αισθήσεις σου είναι εδώ. Κάθε γουλιά μια μικρή απόλαυση. Το άρωμα που κάνει τη διαφορά. Κόφη, κυρίες και κύριοι, Προκούμη 31 στην Ξάνθη και στο 25410-24024. Δεν είναι απλός καφές, είναι η αγαπημένη σου συνήθεια. Πάρε μια ανάσα, πάρε έναν καφέ. Η ενέργεια που χρειάζεσαι είναι εδώ, στο Κόφη, φίλες και φίλοι, Προκούμη 31 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να ξεκινήσει η μέρα πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Με άρωμα και γεύση που ξεχωρίζει. Και το Κόφη είναι εδώ στους 90,3. Καλημέρα, ο πρωινό Τρίτη στους 90,3. Το δικό μας Paradise 903.

Και κάπως έτσι θα αλλάξουμε ρυθμούς, κάπως απότομα σχετικά, για να ανεβούμε λίγο περισσότερα και να φτάσουμε στις 11.30. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τη μεγάλη ανατροπή που θα κάνουμε. Η Σακίρα και η στιγμή που εμφανίστηκε στην γιγαντοοθόνη και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους στο Μουντιάλ του 26. Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία της Κολομβιανής στάρ, η οποία σχολιάζεται πάρα πολύ όντονα τις τελευταίες ημέρες. Καλά, ιδίως μετά το Μουντιάλ που την είδαμε έτσι με τον Μπουναμπόι, Ντάι, θα μας το τραγουδήσει αμέσως τώρα και θα μας πει πολλά περισσότερα. Για την ώρα να σας πω για την ξεχωριστή της παρουσία στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής αλλά και της Αυστρίας για το Μουντιάλ 2026 που διεξήχθη στο Ντάλλας συγκεκριμένα. Λοιπόν, η Σακίρα στα καλύτερά της, αυτό είναι αλήθεια, και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε τα νέα της και να τα μεταφέρουμε σε εσάς. Υπάρχουν ορισμένα πλάνα που έκλεψαν τα βλέμματα. Και η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου παρακολουθώντας από κοντά μία αναμέτρηση που έμελε να μείνει στην ιστορία. Η Σακίρα παρακολούθησε τον αγώνα από τα επίσημα, έχοντας στο πλευρό της τον έναν από τα παιδιά της. Μάλιστα, όταν η κάμερα του γηπέδου εστίασε πάνω της, το παιδί της αντέδρασε με ενθουσιασμό, χαρίζοντας και ένα τρυφερό φιλί σε μια στιγμή που κέρδισε τις εντυπώσεις. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε Σακίρα? Νομίζω πως ναι, όλοι θέλουμε να ακούσουμε Σακίρα, ιδίως την ολοκένουργιά της επιτυχία Die. Σε μια συνεργασία έτσι που μας άρεσε, την έχουμε ξεχωρίσει. Μπούρνα Μπόι εδώ στους 90,3 και Die, η Σακίρα είναι εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το βίντεο κλιπ που ξεχωρίζουν και ορισμένοι αστέρες που μιλάνε μέσα σε αυτό νωρίτερα. Έτσι, το έχουμε ξεχωρίσει πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Λοιπόν, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά, στον Paradise 903. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε Shakira.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου.

0: 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10.
12: 90,3.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
1: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
14: Paradise 90,3.

0: Αμπρά κατάμπρα και εγώ κάνω μαγικά εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα όλη μέρα στην πιο μεγάλη παρέα του Paradise 903. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς βρεθήκαμε στο www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Όπου και αν είστε, είμαστε μαζί, μια μεγάλη παρέα. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και βεβαίως εδώ τα συζητάμε όλα. Παρέα μας στο coffee, στην καρδιά της πόλης. Χτυπάει η καρδιά του καφέ, ο αγαπημένος προορισμός για κάθε λάτρη του καφέ. Εδώ λοιπόν ο καφές έχει όνομα, έχει άρωμα, μα έχει πάνω απ' όλα ποιότητα. Προκόμη 31 στην Ξάνθη, το coffee κυρίες και κύριοι είναι εδώ και σας περιμένει για να σας φτιάξει τη διάθεση, το πρωινό, την ημέρα και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Ξεκινήστε τη μέρα σας με άρωμα και γεύση που ξεχωρίζουν. Φρέσκο καβουρδισμένος καφές, μοναδικά χαρμάνια και η ποιότητα που αγαπάς. Όλα αυτά στο Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη, γιατί κάθε μέρα αξίζει έναν τέλειο καφέ. Και φυσικά μην ξεχνάτε όλα τα προϊόντα που μπορείτε να βρείτε όσον αφορά το πρωινό σας. Τεράστια γκάμα σε μπάρες δημητριακών, φυσικά φρέσκα σάντουιτς, τα οποία φτιάχνονται καθημερινά με πολύ αγάπη, με αγνά φρέσκα υλικά. Και έρχονται και στο χώρο σας, 25410-24024, κόφι κυρίες και κύριοι, Μπροκούμι 31. Εκεί όπου ο καφές συναντά την απόλαυση. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε να δούμε πώς μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας και εγώ επιστρέφω.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Να ρίξουμε μια ματιά στον χώρο της showbiz, στον χώρο της ψυχαγωγίας, για να κάνουμε τη βόλτα μας και στο διαδίκτυο. Βλέπω ορισμένα από τα θέματα που μου στείλετε και εσείς. Λοιπόν, τα νέα της Σακίρα τα μάθαμε. Τα είπαμε. Μια χαρά στο Μουντιάλ 2026 με χιλιάδες φιλάθλους. Το ζει, το απολαμβάνει και μια χαρά τη βρίσκω εγώ. Πολλές συναυλίες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε και τον Michael Jordan μαζί με τη σύζυγό του. Α, στην Κεφαλονιά. Καλή, αυτός μας αγαπάει. Κάθε χρόνο εδώ έρχεται, αφήνει τα λεφτά του. Βέβαια, η παρουσία του πρώην σούπερ στάρ του NBA δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη στο νησί. Ο Michael Jordan από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά μαζί με τη σύζυγό του Yvette. Πριέτο παρακαλώ, κοίτα να δεις και με το πουρο τον βλέπω εγώ τώρα μέσα στη θάλασσα. Το ζει πολύ έντονα. Μια ξεχωριστή παρουσία υποδέχθηκε τις τελευταίες ημέρες η Κεφαλονιά, καθώς ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Michael Jordan βρέθηκε στο Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, υπάρχουν και χαλαρά έτσι στιγμιότυπα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Το διάσημο ζευγάρι επισκέφθηκε το γραφικό χωριό της Βόρειας Κεφαλονιάς, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ιουνίου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο νησί. Μάλιστα, κατά την παραμονή του επέλεξε για το γεύμα του γνωστό εστιατόριο της περιοχής, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, μας αρέσει ο Michael Jordan, μας αρέσει πολύ. Να πούμε ότι με τη σύζυγό του, αν θυμάμαι καλά, γνωρίστηκαν περίπου το 2008 στο Μαϊάμι, όπου εκεί αραβωνιάστηκαν μετά από κανένα δύο χρόνια και παντρεύτηκαν επίσης μετά από άλλα δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2014 απέκτησαν δίδυμες κόρες, ενώ η Πριέτο είναι και μετριά τριών παιδιών του Τζόρνταν από τον πρώτο του γάμο. Βέβαια. Λοιπόν, καλές διακοπούλες να τους ευχηθούμε, να το ζήσουν, να το απολαύσουν και όλα καλά. Πάμε για το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.
3: Βρε, τι έχουμε πάθει με το χρόνο που τρέχει σαν νεράκι. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου. Σας υπενθυμίζω πως η παράσταση του Ξενοδοχείου των Συναισθημάτων σήμερα είναι στην πόλη μας. Μια υπέροχη παράσταση την οποία δεν θα χάσουμε. Μικρή, μεγάλη, γιατί η παράσταση είναι για όλη την οικογένεια. Έχει πολλά μηνύματα και σίγουρα είναι μια έτσι θεατρική παράσταση που θα ξεχωρίσει. Έχουμε πολλές ακόμη για τις οποίες θα σας μιλήσω και θα σας ενημερώσω τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, εγώ θέλω να περάσουμε στον επόμενο καλλιτέχνη που αγαπώ έτσι πάρα πολύ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα νέα που αφορούν τον ίδιο και θα σας βάλω και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου όσον αφορά τον Rod Stewart. Λοιπόν, Baby Jane, ναι, νομίζω ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα. Καλά, μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες για τον Rod Stewart, εγώ το έχουμε πει, σε αντίθεση με τον Στέφανη, που δεν το συμπαθεί καθόλου και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πραγματικά. Αυτός θέλει λέξη και όλα τα σχετικά. Εντάξει, okay, ο καθένας ό,τι αγαπά. Εγώ θα σας παρουσιάσω τον Rod Stewart και θα σας πω τα νέα σχετικά με την υγεία του, στιγμές ανησυχίας. Σε συναυλία χρειάστηκε λοιπόν να κατέβει πάνω από τη σκηνή, χρειάστηκε οξυγόνο στη διάρκεια της συναυλίας του. Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Rod Stewart στην Γιούτα συγκεκριμένα, όταν ο θρυλικός τραγουδιστής έδειξε να αντιμετωπίζει δυσκολίες και χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή του για να χρησιμοποιήσει φιάλη οξυγόνου μπροστά στο κοινό. Κοίτα να δεις όμως, δυσφορία κατά τη διάρκεια της συναυλίας είναι να μην σου τύχει. Λοιπόν, μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που χρειάστηκε από την βραδιά, που κυκλοφόρησε από τη βραδιά, δείχνει τον 80χρονο, 81 για την ακρίβεια, να διακόπτει για λίγο το πρόγραμμά του, ενώ μέλη της ομάδας του σπέβδουν να το φέρουν φιάλη οξυγόνου. Παρά την περιπέτεια, ο διάσημος τραγουδιστής δεν εγκατέλειψε τη σκηνή, δεν είναι συγκλονιστικό? Αφού πήρε μερικές βαθιές ανάσες, επέστρεψε στο πρόγραμμά του και ολοκλήρωσε τη συναυλία του καθισμένος σε καρέκλα. Τι να πω εγώ τώρα, υποκλίνομαι.

να πω εγώ τώρα για το αγόρι αυτό. Για το αγόρι αυτό που παρεμπιπτόντως το περιστατικό σημειώθηκε στο West Wallace City της Utah, περιοχή που βρίσκεται σε αρκετά σημαντικό υψόμετρο σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας. Οπότε, σύμφωνα με εκτιμήσεις αλλά και ιδιαίτερες συνθήκες της τοποθεσίας, ενδέχεται να συνέλαβαν στην αδιαθεσία που παρουσίασε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Η περιπέτεια στην Utah έρχεται λίγες ημέρες μετά την ευνηδιαστική ακύρωση συναυλίας του στο San Diego. Αυτός είναι ο Rod Stewart. Να το ευχηθούμε περαστικά, δεν θα πω, γιατί είναι καλά ο άνθρωπος μετά από αυτό το περιστατικό, δηλαδή όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, εμείς να το ευχηθούμε τα καλύτερα σε κάθε περίπτωση, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Οπότε σου στέλνουμε τα φιλιά μας, αγαπημένα μας ο Rod, την αγάπη μας και Freedom from Zire. Πω πω, μ' αρέσει και αυτό η μεγάλη ανατροπή που λέμε. Λοιπόν, με έχετε δει να το τραγουδάω? Αυτή είναι μια τάκα την οποία κόλλησα από τον Στέφανο. Okay. Λοιπόν, αυτά. Freed from Desire για το φινάλε, για τον μεγάλο μας αποχαιρετισμό για σήμερα. Θα σας στείλω πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά. Θα ευχηθώ μια υπέροχη Τρίτη, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Θα κάνετε βουτιές, θα χαλαρώσετε, θα εργαστείτε, θα ξεκουραστείτε, θα κουραστείτε περισσότερο, δεν ξέρω. Υπενθύμηση, σήμερα το απόγευμα η αγορά μας είναι ανοιχτή. Για εσάς που θέλετε να κάνετε τις βόλτες σας, τις αγορές σας, τα ψώνια σας ή ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Ακόμη καλές βουτιές. Το καλοκαιράκι είναι εδώ και θα περάσουμε όμορφα μαζί. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Bye!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο. Καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κύμας Ενεργειακή Συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield?
7: Είναι η Μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή, η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα, απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή, έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό, στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
4: Και μετά και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και

0: δικαίου χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία.

0: Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
0: Σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα, ρε φίλε. Οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο. Να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τυποί να κολυμπάνε. Και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά. Γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό, τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις. Άμα είχε νερό. Γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Γάλαξε 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Γάλαξε 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
12: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
15: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3. Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες, αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
16: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibe.

0: Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
13: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
14: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
13: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την Ελληνική.

0: Ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
1: Η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνει γυμνή.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαράκος.
2: Ο Ιουνός που λες έχει πάρει για τα καλά φόρα και το καλοκαίρι δεν χτυπά απλώς την πόρτα. Έχει ήδη μπει μέσα, έχει ανοίξει το παράθυρο. Ψάχνει παραλία για το επόμενο έτσι διμεράκι απόδρασης. Καλώς σε βρήκα, καλώς όρισες εδώ. Είμαι ο Κυριάκος Μαράκος για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes. Έρχονται με μουσικές που μυρίζουν διακοπές, με ιστορίες που αν δεν ήταν αληθινές θα τις περνούσες για σενάρια ταινίας, με ταξιδιωτικές ιδέες, με ζώδια, pet tips, παράξενες ειδήσεις και όλη εκείνη τη θετική ενέργεια που κάνει την ημέρα να κυλά λίγο ομορφότερα. Οι μέρες έχουν μεγαλώσει, το καλοκαίρι είναι στη ζωή μας, τα βράδια έχουν αποκτήσει άλλη γλύκα, τα παγωτά έχουν επιστρέψει δυναμικά στη ζωή μας και κάπου ανάμεσα σε υποχρεώσεις, meetings και καθημερινό πήξιμο, όλοι έχουμε αρχίσει να μετράμε αποδράσεις αντί για ημέρες. Οπότε, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, με το μυαλό ήδη σε κάποιο νησί, ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου, έλα εδώ στην παρέα μας. Γιατί το καλοκαίρι τελικά δεν είναι εποχή, είναι διάθεση και σήμερα έχουμε μπόλικη από αυτή.
3: Energy Vibes.

0: Σήμερα γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια, ο Βάρβαρος, ενώ στην ιστορία της ημέρας αυτής πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1868, ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σόλς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 5 χρόνια αργότερα όμως θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων. Η Remington ξέρεις, έτσι, μετά τα σπάσε στην κυριολεξία. Το 1894, μια τέτοια μέρα, ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέτρε Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτο της πρόεδρος ανάλαβε ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Πάμπλου, του αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κορούλας του. Παραμένει μέχρι σήμερα άξιο. Το 1996, μια τέτοια μέρα, έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πρωθυπουργός της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια. Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Σήμερα, τέλος, γιορτάζουμε τις επετείους της Διεθνής ημέρας Χειρών, ημέρας των Ηνωμένων Εθνειών για την Δημόσια Υπηρεσία και την Ολυμπιακή ημέρα. Χρόνια μας πολλά! Energy vibes. Energy
1: vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ακούσε Energy Vibes καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Μια εκπομπή που παίρνει όλα τα summer vibes της εποχής, τα βάζει στο blender μαζί με μουσική, χιούμορ, περίεργες ειδήσεις, ταξιδιωτικές ιδέες, fun facts και ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου και σου σερβίρει το πιο δροσερό δίωρο της ημέρας. Υπάρχουν λοιπόν δουλειές που οι περισσότεροι αποφεύγουν και υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν ευκαιρία εκεί που οι άλλοι βλέπουν σφουγγαρίστρες. Κάπως έτσι έχει η επόμενη ιστορία. Η 29χρονη Σαλότ Μποζανκέ από την Αυστραλία έχασε τη δουλειά της στην πανδημία, αλλά αντί να απογοητευτεί, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της εταιρεία καθαρισμού. Και όχι οποιοδήποτε καθαρισμού, έτσι. Αναλαμβάνει σπίτια που βρίσκονται σε πραγματική δύσκολη κατάσταση, γεμάτα σκουπίδια, εγκατέλειψη και ακαταστασία. Σήμερα η επιχείρησή της απασχολεί 9 άτομα και τα έσοδα που αποφέρει αυτή φτάνουν περίπου τις 9.000 ευρώ το μήνα. Η ίδια μάλιστα λέει πως όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση ενός παιδιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση αλλά και η ικανοποίηση όταν βλέπει τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Και κάπου εδώ έρχεται το μάθημα της ιστορίας. Πολλές φορές η επιτυχία δεν κρύβεται σε μια λαμπερή ιδέα, αλλά σε μια δουλειά που οι περισσότεροι δεν θέλουν να κάνουν. Γιατί όπως φαίνεται, άλλοι βλέπουν ένα βρώμικο σπίτι και άλλοι βλέπουν μια επιχειρηματική ευκαιρία με θέα στο μέλλον.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους

0: Για εσάς, πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Σήμερα, 23 Ιουνίου, γιορτάζουμε και τιμούμε πολλά σημαντικά

0: πραγματάκια. Την Διεθνή ημέρα χωρισμένων γυναικών, αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, μια ημέρα αφιερωμένη στην οικονομική και κοινωνική στήριξη αυτών των γυναικών. Έχουμε την ημέρα ενυδάτωσης. Ναι, την τέλεια αφορμή να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι το καθαρό νερό, ειδικά τώρα που καίει ο ήλιος. Έχουμε τέλος να γιορτάσουμε την ημέρα των γυναικών μηχανικών, παρακαλώ. Energy vibes. Τώρα, ώρα για στατιστικά. Έχεις αναρωτηθεί παγκοσμίως ποια είναι τα τρία πιο αγαπημένα φαγητά των ενηλίκων στον πλανήτη? Σίγουρα όχι οι μπάμιες, όχι και οι φάκες. Βέβαια, τα δημοφιλέστερα φαγητά παγκοσμίως είναι υποκειμενικά και εξαρτώνται από τις προτιμήσεις και τις κουλτούρες των ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχουν τρία δημοφιλή πιάτα και φαγητά που απολαμβάνονται globally. Πρώτον και κύριον, η πίτσα. Πού πας χωρίς πίτσα? Δημοφιλέστατο πιάτο που προέρχεται από την Ιταλία, εννοείται, και απολαμβάνεται σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να έχει διάφορες γεμίσεις όπως τυρί, σάλτσα ντομάτας, λαχανικά, αλαντικά και άλλα. Σούσι. Η ιαπωνική κουζίνα έχει γίνει δημοφιλέστατη παγκοσμίως και το σούσι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα φαγητά της. Αποτελείται από ρύζι που έχει μαγειρευτεί με ξύδι σε συνδυασμό με ομά ή μαγειρεμένα ψάρια, θαλασσινά, λαχανικά αλλά και άλλα συστατικά. Τέλος, μακαρόνια. Δημοφιλέστατο επίσης φαγητό που βρίσκεται σε πάρα πολλές κουζίνες παγκοσμίως. Συνοδεύονται κυρίως με διάφορες σάλτσες όπως μπολονές, αλφρέντο, πεσκαντόρε. Εντάξει, εμείς τα τρώμε και με μοσχαράκι. Μου άνοιξα την όρεξη, λέμε. Energy vibes.
1: Energy vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα για χαμόγελο. Πάει που λες ένας τύπος έναν ιερέα για να εξομολογηθεί. Του λέει λοιπόν ο ιερέας: «Πες μου τέκνον μου, τι αμαρτία πιστεύεις ότι έχεις κάνει?» Ο τύπος λοιπόν αρχίζει και του λέει: «Παπά, πήγα μια μέρα στο σπίτι της αραβωνιαστικιάς μου, έτσι για να πάμε μια βολτίτσα. Αυτή όμως έλειπε. Ήτανε βέβαια εκεί η μεγάλη της αδερφή. Τώρα μόνη αυτή στο σπίτι, μόνος εγώ, έγινε το κακό. Μα παιδάκι μου, με τη μεγάλη αδερφή της αραβωνιαστικιάς σου πήγες να το κάνεις. Δεν ήταν μόνο αυτό, παπά μου», συνεχίζει ο τύπος. «Την άλλη μέρα πάλι πήγα εκεί και ήταν η μικρή της αδερφή εκεί. Τώρα μόνη αυτή, μόνος εγώ, δεν άργησε να γίνει το κακό». Ο πάτερ άκουγε και δεν πίστευε τα αυτιά του. «Τέκνο μου, είναι βαριές οι αμαρτίες σου. Αμφιβάλλω αν θα συγχωρεθούν». Ο τύπος όμως δεν είχε τελειώσει. «Ξέρετε, πάτερ, κι άλλη μια φορά πήγα σπίτι και βρήκα μόνη τη μάνα της. Τι να σας πω, μόνος εγώ, μόνη αυτή, έγινε το κακό». Και κάποια στιγμή ο τύπος σηκώνει το κεφάλι του, αλλά ο παπάς την είχε κοπανίσει. «Γιατί, πάτερ, κρυφτήκατε εκεί πίσω?» αναρωτιέται ο τύπος. Και ο παπάς, έντρομος, του λέει: «Μόνος εγώ, μόνος εσύ, άσε μη γίνει κανένα κακό και με βολέψεις». Energy vibes. Energy vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας. Έχεις σκύλο? Αν έχεις, πόσο έξυπνος είναι ο σκύλος σου? Αν ανήκεις λοιπόν στους περήφανους σκυλογονείς που λένε «Το αγόρι μου είναι ιδιοφυΐα», μάλλον δεν υπερβάλλεις. Οι σκύλοι λοιπόν μπορούν να είναι απίστευτα έξυπνοι, με νοημοσύνη που συγκρίνεται με παιδί 2 ετών. Και αν αναρωτιέσαι αν το δικό σου τετράποδο πιάνει πουλιά στον αέρα, άκου εδώ. 7 σημάδια σκυλής ασεβίας. Πρώτον, μαθαίνει κόλπα στο πι και φι, ειδικά με λιχουδιές για επιβράβευση. Δεύτερον, ξέρει πολλές λέξεις. Κάποιοι σκύλοι, ναι, πιάνουν και πάνω από 200. Τρίτον, διαβάζει τη γλώσσα του σώματός σου, ξέρει πότε είσαι χαρούμενος, χαρούμενη ή down. Τέταρτον, σε τουμπάρει με χάρη. Ναι, τα puppy eyes δεν είναι τυχαία. Πέμπτον, σκαρφίζεται σκανδαλιές. Είναι τόσο έξυπνες όμως που τον θαυμάζεις κρυφά. Έκτον, λύνει γρίφους. Παραδείγματος χάρη ανοίγει πόρτες ή παίζει με puzzle toys για λιχουδιές. Έβδομον, λατρεύει να μαθαίνει. Και αν του αρέσει η εκπαίδευση, η εξυπνάδα πάει σύννεφο. Τα κουτάβια, όπως και τα παιδιά, περνούν στάδια ανάπτυξης. Όσο πιο δημιουργικά και θετικά του μαθαίνεις νέα πραγματάκια, τόσο πιο έξυπνος και χαρούμενος γίνεται ο σκύλος ή η σκυλίτσα σου. Συμπέρασμα: παίξε, μάθε, αγάπα. Ένας έξυπνος σκύλος δεν είναι απλώς τυχερός. Έχει και έναν έξυπνο άνθρωπο εκεί δίπλα του.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές.
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-64-414.
12: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
19: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος, επιστρέψαμε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Το θερινό ηλιοστάσιο του 26 ήρθε προχθές στις 21 Ιουνίου και έφερε τη μεγαλύτερη ημέρα αλλά και τη μικρότερη νύχτα του χρόνου. Αστρολογικά συμβαίνει με τον ήλιο να περνά στο ζώδιο του καρκίνου, βάζοντας στο προσκήνιο το συνέστημα, την οικογένεια, τις προσωπικές σχέσεις και όλα όσα μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια. Τα ζώδια λοιπόν που φαίνονται να επηρεάζονται περισσότερο είναι κυρίως τα παρορμητικά. Καρκίνος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της περιόδου. Νέα ξεκινήματα, αποφάσεις για σχέσεις, προσωπική στόχη και μια έντονη ανάγκη να βάλει τον εαυτό του σε πρώτη προτεραιότητα. Εγώ καιρός, απέναντι από τον καρκίνο στον ζωδιακό κύκλο, καλείται να δει τα πιο σοβαρά θέματα συνεργασιών και σχέσεων που είχε ως τώρα. Πολλά ξεκαθαρίζουν μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Κριός, το σπίτι, η οικογένεια και οι ισορροπίες προσωπικής και επαγγελματικής ζωής έρχονται στο επίκεντρο. Κάποιοι θα μπουν σε διαδικασία αλλαγών ή μετακινήσεων. Ζυγός, η καριέρα και οι επαγγελματικές φιλοδοξίες δέχονται έντονο φως. Είναι η περίοδος αποφάσεων και νέων ευθυνών. Από κοντά επηρεάζονται θετικά τα ζώδια του νερού. Ο Σκορπιός, ευκαιρίες για ταξίδια, νέες εμπειρίες και άνοιγμα οριζόντων. Ιχθύες, περισσότερος έρωτας, δημιουργικότητα και διάθεση να απολαύσει το καλοκαίρι χωρίς πολλές αναστολές. Και τώρα μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Το θερινό ηλιοστάσιο ήταν για χιλιάδες χρόνια γιορτή φωτός σε δεκάδες πολιτισμούς. Ίσως γι' αυτό ακόμα και σήμερα, μόλις φτάνει αυτή η μέρα, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι το καλοκαίρι πατάει επιτέλους γκάζι. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Ξυπνάς πριν καν χτυπήσει το ξυπνητήρι? Έλα, παραδέξου το. Είσαι από τους εκνευριστικά οργανωμένους ανθρώπους που το σώμα τους έχει GPS, ξυπνητήρι και Google Calendar, εννοείται, ενσωματωμένα στο DNA σας. Ενώ οι υπόλοιποι κάνουμε αγώνα επιβίωσης με κάθε σνούς και τρέχουμε με καφέ στο χέρι να προλάβουμε τη ζωή, εσύ έχεις ήδη διαβάσει 10 σελίδες βιβλίο, έχεις κάνει stretching, έχεις πιει νερό με λεμόνι και κοιτάς τον ήλιο σαν να είσαι πρωταγωνιστής σε διαφήμιση wellness. Η επιστήμη, η επιστήμη λέει πως αυτή η ικανότητα δεν είναι απλώς ταλέντο, αλλά ψυχολογικό super power. Οι άνθρωποι που ξυπνούν φυσικά έχουν, λέει, πειθαρχία, υπομονή και πρόγραμμα. Με λίγα λόγια, δεν ζουν στο χάος του βλέπουμε, αλλά έχουν manual. Είναι πιο ήρεμοι, πιο κοινωνικοί και σίγουρα πιο συντονισμένοι με τον εαυτό τους από ότι το ραδιόφωνο με τη συχνότητά του. Όμως, μην ξεχνάς, ακόμα και οι Zen, ξυπνητήρι νίτζας, αυτοί οι τύποι, θέλουν ναι τον ύπνο τους. Οπότε, είτε ξυπνάς από μόνος σου σαν ρολόι Ελβετίας, είτε σε πετάει από το κρεβάτι το πέμπτο σνους και το ζητούμενο είναι ένα. Κοιμήσου σαν άνθρωπος, όχι σαν ζόμπι. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Κάθε μέρα βομβαρδίζεις από ειδήσεις και νέα. Συνήθως άσχημα τις περισσότερες φορές. Κάποιες άλλες αγχωτικά, κάποιες άλλες έτσι μποναμάς για να δεις τι θα πληρώσεις στην εφορία. Πολλές φορές βαρετά, κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή, ξέρεις, συντονίζεσαι γιατί σου βρίσκει, σου φέρνει και σε δημιουργεί ένα πραγματικό βιβλίο γνώσεων. Είναι πιο εύκολο να σηκώσει κανείς βρεγμένα αντικείμενα με δάχτυλα ζαρωμένα από το νερό, παρακαλώ. Τα δάχτυλα που ζαρώνουν στο νερό είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, αλλά καθόλου επιβλαβής ή ανησυχητική. Οι πιθανότητες για να πάρει κάποιος ακριβώς το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα είναι περίπου 64 δισεκατομμύρια προς μία. Τα δακτυλικά αποτυπώματα του ανθρώπου είναι φυσικά τόσο μοναδικά που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στην εγκληματολογία. Τα άκουσες, εννοείται, έμεινες από τις γνώσεις και τις σημερινές και είμαι σίγουρος μέχρι να πέσει το επόμενο κομμάτι θα τις έχεις ξεχάσει. Άλλωστε, αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες και αυτής της ημέρας.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις.

0: Καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική. Καθημερινά.
9: Travel Energy Tips.
8: Σε καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική ενότητα της εκπομπής τα Travel Energy Tips που στην κυριολεξία έχουν σκοπό να σε ταξιδέψουν. Σήμερα σε πάω σε ένα πολύ ωραίο νησί, την Τήλο, από εκείνα τα νησιά που σε καλούν να αποσυνδεθείς από την ταχύτητα του κόσμου και να βυθιστείς σε μια αίσθηση ελευθερίας σχεδόν ξεχασμένη. Ανάμεσα στην Ίσυρο και τη Χάλκη, αυτό το μικρό νησί στολίδι των Δωδεκανήσων προσφέρει την απόλυτη επιστροφή στις ρίζες των αυθεντικών ελληνικών διακοπών. Χωρίς κοκτέιλ, αλλά και ηχεία στην παραλία, αλλά με ένα βιβλίο στο χέρι, τα κύματα για μουσική υπόκρουση και τα αρμυρίκια έτσι υπάρχουν εκεί για σκιά. Πρώτο πράσινο νησί της Μεσογείου, η Τήλος αξιοποιεί την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια, τιμώντας τη φύση που τόσο γενναιόδωρα την πρίκησε. Η χώρα της, το μεγάλο χωριό με σοκάκια σαν λαβύρινθο και λευκά σπιτάκια, στολισμένο με βουκαμβίλιες, σε ταξιδεύει στο παρελθόν. Από το μεσαιωνικό κάστρο των Ιωαννιτών μέχρι τις με τα βοτσαλωτά και τις ξεχασμένες εκκλησίες, η Τήλος είναι ένα μέρος για όσους αγαπούν την ηρεμία, την πεζοπορία και το γνήσιο ελληνικό φως. Η εξερεύνηση συνεχίζεται στις παραλίες της, από τα πολυσύχναστα λιβάδια και τον ήσυχο έριστο μέχρι τα απόμερα αλεθρά αλλά και τη μυστηριώδη παραλία του Αγίου Ζαχαρία. Καθεμιά με τον δικό της χαρακτήρα. Βοτσαλωτές, αμουδερέσι και με βράχια, αλλά όλες με κρυστάλλινα νερά και το ίδιο κοινό στοιχείο, την αίσθηση απομόνωσης που ηρεμεί το σώμα και το μυαλό στην Τήλο. Για τους φυσιολάτρες τέλος υπάρχουν μονοπάτια και χαραγμένες διαδρομές που σε οδηγούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μικρά εκκλησάκια, εγκατελειμμένα χωριά και στο εντυπωσιακό σπήλαιο Χαρκαδιό με τα πολυθώματα νάνων ελεφάντων. Η Τήλος είμαι σίγουρος ότι θα σε ενθουσιάσει.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Η Ατλαντίδα μπορεί να παραμένει μυστήριο, όμως οι αρχαιολόγοι στην Δανία βρήκαν κάτι που θυμίζει αρκετά το θρυλικό χαμένο βασίλειο. Σε βάθος περίπου 8 μέτρων ανακάλυψαν έναν βυθισμένο οικισμό ηλικίας 8.500 ετών που αρκετοί αποκαλούν ήδη Ατλαντίδα της Ευρώπης. Εκεί βρέθηκαν εργαλεία, βέλη, ξύλινα αντικείμενα και ίχνη μιας ολόκληρης κοινότητας που χάθηκε προφανώς όταν ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας μετά την εποχή των παγετώνων. Το πιο εντυπωσιακό, τα ευρήματα είναι τόσο καλά διατηρημένα που οι επιστήμονες λένε πως μοιάζουν με χρονοκάψουλα που έμεινε κλειστή για χιλιάδες χρόνια. Οπότε, αν κάποιος σου πει ότι η Ατλαντίδα είναι μύθος, μπορείς να το απαντήσεις ότι ίσως τελικά δεν χάθηκαν μόνο τα κλειδιά του Ποσειδώνα, αλλά ολόκληρες πόλεις κάτω από τη θάλασσα.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάπου ανάμεσα στη γραφομηχανή που κατοχυρώθηκε σαν σήμερα, στη Mercedes που πήρε το όνομά της από μια μικρή κοπέλα, στην Ατλαντίδα της Ευρώπης που ανακαλύφθηκε κάτω από τη θάλασσα, στους πιο έξυπνους σκύλους του κόσμου, στα καλοκαιρινά vibes της Στήλου και στη νεαρή Αυστραλή που κατάφερε να βγάζει χιλιάδες ευρώ καθαρίζοντας τα πιο ακατάστατα σπίτια, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος μιας ακόμα ραδιοφωνικής παρέας εδώ στα Energy Vibes και στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μιλάμε για καλοκαίρι, τι άλλο, για ταξίδια, για περίεργες πληροφορίες που πιθανότατα δεν θα σου χρειαστούν ποτέ, αλλά κάπως τις λες στους φίλους και στις φίλες σου. Μιλάμε για ζώδια, κατοικίδια και όλα αυτά τα μικρά θεματάκια που κάνουν μια καθημερινή μέρα λίγο πιο ανάλαφρη και λίγο πιο χαμογελαστή. Και μιας που οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες, αλλά και σπουδαστές, άφησαν πίσω εξετάσεις, διαβάσματα, εργασίες και ξενύχτια για άλλους λόγους, να θυμάσαι πως τώρα αρχίζει η πιο ωραία εποχή. Εκείνη που ένα απλό βράδυ Δευτέρας μπορεί να μοιάζει με Σάββατο, που ένα μήνυμα βγαίνουμε αρκεί για να ξεκινήσει μια μικρή περιπέτεια που κάθε μέρα είναι μια εξαιρετική αφορμή για παρέα, μουσική, γέλια και λίγο παραπάνω ξενύχτη. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάθεση, ηλιοβασιλέματα που αξίζει να χαζεύεις μέχρι να χαθεί και βραδιές που θα λέτε ευτυχώς που δεν κάτσαμε σπίτι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε συχνότερα και να θυμάστε πως το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες αλλά σε στιγμές που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλο Σκεσία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας Κεσία Ω.Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Γιατί έχουμε λόξιγγα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγγα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγγα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
6: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες, αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανήματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινή.

0: Μαύρος Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα
5: σου. Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller. Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους. Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου. Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία. Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
9: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
8: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Bukia Bake & Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
7: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Και μετά, τι έγινε?
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sports. Go Figgly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Δέλτα 360

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή. Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
16: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι και αυτό το απόγευμα είναι καλοκαιρινό, είναι μοναδικό, είναι γεμάτο από μουσική του Paradise 90,3. Αυτό βέβαια είναι μια καθημερινή διαδρομή που έχουμε 6 με 8 εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που μπορούμε να μοιραστούμε. Πάνω απ' όλα η μουσική, και με τον καλύτερο τρόπο θα δώσει συνέχεια η Billie Eilish. Birds of a Feather, ένα από τα πρώτα που αγαπήσαμε και που έχει τη δικιά του σημασία στην διαδρομή της καλλιτέχνηδας.

η Αμερικανίδα νεαρή ερμηνεύτρια Billie Eilish, που μαζί με τον αδερφό της έχουν δώσει ως τώρα δείγματα γραφής για να φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουν να υφίστανται και να πιστεύουμε ότι και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι ενεργή σε αυτό το κομμάτι της pop μουσικής. Birds of a Feather, και να πούμε χρόνια πολλά στην Duffy που έχει γενέθλια σήμερα. Amy Ann Duffy είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη στο 1984 σαν σήμερα. Αυτό είναι το Stepping Stone. Μεγάλη της επιτυχία ασφαλώς είναι το Mercy, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Βρετανία. Το Stepping Stone, πέρα από το ότι ακούστηκε έτσι όπως το ακούμε από την ίδια την Duffy, έδωσε τροφή σε πολλούς δημιουργούς να το ρημιξάρουν και να γνωρίσουν και αυτοί με τη σειρά τους επιτυχία. Stepping Stone, Duffy, χρόνια πολλά από τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar Westside.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Stay with me. Και αυτό σας λέμε και εμείς. Μείνετε εδώ στον Paradise 90,3. Γιατί οι επιτυχίες είναι εδώ. Λοιπόν, μπαλίτσα βλέπετε, δεν ξέρω πώς πάει.

προτεραιότητα που έχετε, το καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ ανάποδα οι ώρες έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Σίγουρα το είχαμε προβλέψει και το είχαμε πει, όχι μόνο εμείς, όλοι, ότι επειδή είναι στην άλλη, στο άλλο ημισφαίριο, θα είναι διαφορετικές οι ώρες. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε λίγο μερικά αποτελέσματα. Ισπανία ξεκάπνισε μετά το σκόνταμα και το χ που είχε στην πρώτη αναμέτρηση. Σαουδική Αραβία 4-0. Το Βέλγιο με το Ιράν, εδώ σκόνταψε πάλι και έχουμε το 0-0 με το ευχαριστήριο μήνυμα που έκανε το γύρο του κόσμου από την πλευρά των παικτών του Ιράν για τη φιλοξενία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήριο 2-2. Και εδώ η Ουρουγουάι το προσπάθησε, αλλά έδειξε ανάστημα λιονταρίσιο, θα λέγαμε, το πράσινο ακροτήριο και κατάφερε να πάρει αυτό το χ. Η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο, πήγε να κάνει την κουτσουκέλα η Αίγυπτος, τα κατάφερε με τις φίρμες που έχει να πάρει μια πολύ δυνατή νίκη. Αργεντινή Αυστρία, το πέναλτι που έχασε ο Μέση, επανήλθε και έβαλε μια γκολάρα, νομίζω ότι και μεγάλωσε, αναμφισβήτητα είναι superstar, respect πάνω του, όλα αυτά που έχει κάνει. Φαίνεται από αυτά που κάνει, τα άχαστα, δεν, για Μέση είναι άχαστα, αλλά okay. Μέσα σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού νομίζω ότι μετράει ακόμα. Η Γαλλία, μαλώνανε οι φίρμες ποιος θα πρωτοβάλει γκολ και τελικά κατάφερε να βάλουν 3 απέναντι στο Ιράκ, έχοντας χάσει καμιά δεκαριά ακόμη. Νορβηγία, Σενεγάλη, τι έχουν πάθει οι Νορβηγίες? Βίκινγκ στην Κερκίδα, κόντεψε να την κρεμίσουν. Τα αστέρια πάλι της Νορβηγίας κατάφεραν να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε Σενεγάλη που δεν το βάζε κάτω με τίποτα. 3-2 και εδώ. Η Ιορδανία, Αλγερία 1-2, μια πολύ σημαντική νίκη για την Αλγερία, η οποία γενικά επικράτησε σε όλο το μάτς. Έχουμε Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Καλά, ένα γκολ και σε μένα, κυρία, όπως διακομωδούν τον Ρονάλντο που θέλει απεγνωσμένα να βάλει ένα γκολ για να δημιουργήσει κάποια ακόμα ρεκόρ συμμετοχής σε τέταρτο Μουντιάλ στην καριέρα του, αλλά και με θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την δημιουργία γκολ. Έχουμε επίσης και Αγγλία-Γκάνα. 8 η ώρα ξεκινάει το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, δικές μας ώρες, ώρες Ελλάδας. 11 είναι το Αγγλία-Γκάνα. Ενώ στις 2 η ώρα το πρωί έχουμε Παναμάς-Κροατία. Στις 5 η ώρα, για εσάς που είστε νυχτοπούλια ή που ξυπνάτε εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς και να το πω, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Και είναι ένα θέμα συζήτησης αν τελικά η εισαγωγή των 32 ομάδων για να μεγαλώσουν τις μέρες διάρκειας του Μουντιάλ έκανε καλό στο ποδόσφαιρο ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης μεγάλο. Πάμε με Σακίρα Μπουρναμπόη, το βασικό θέμα του φετινού Μουντιάλ. Τι πάθανε οι θεατές που βρέθηκε η Σακίρα χθες στο μάτς της Ουρουγουάης και δεν καταλάβαμε, νομίζαμε ότι κάτι έγινε τρελό την διάρκεια του, αλλά την έδειξε η κάμερα και διαπίστωσαν ο κόσμος ότι είναι εκεί. Δημοφιλέστατη η Σακίρα, Die Die με Μπουρναμπόη, το βασικό θέμα του φετινού Μουντιάλ, του Μουντιάλ του 2026 πιο σωστά. Ας το απολαύσουμε εδώ στον Paradise. Αμέσως μετά, Teddy Swims, Mr. Know It All στο Powerplay μας.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Ετοιμάζεται το Σαββατοκύριακο να τον υποδεχθεί η Αθήνα. Χιουτζέλ. Ένα όνομα που με το Jamaican Bam Bam απογείωσε την καριέρα του. I adore you. Και με αυτόν τον τρόπο πάμε πολύ κοντά στις 7. Ακούτε πάντα Paradise 90,3, 23 Ιούνιου απόγευμα Τρίτη, εμπορικά καταστήματα ανοιχτά, όλοι απίκο και με έναν πολύ ωραίο καιρό, καλοκαιρινό, με συννεφιά για να μην μας ενοχλεί ο ήλιος, να κάνουμε τις βόλτες μας και τα ψώνια μας.

ο Νταμιάνο Ντέιβιτ. Όταν έφυγε από τους Μάνεσκιν, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι αμφίροπο το τι θα μπορέσει να πετύχει σε σόλο καριέρα. Τελικά όμως όχι απλά επικράτησε, απογειώθηκε, παγκόσμια απήχηση, η μία επιτυχία μετά την άλλη. Πολύ χαρισματικός. The First Time είναι αυτό που μας πήγε ακριβώς στις 7 και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα δώσει συνέχεια στην μεγάλη μας μουσική παρέα εδώ στον Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήματα μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
11: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
10: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
11: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
10: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
11: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
11: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Μια ακόμη υπέροχη συνεργασία του David Guetta. Άνοιξε την αυλαία αμέσως μετά τις 7. Μια ανάλογη συνέχεια με Beautiful Things, συνδυάζοντας την pop, τη rock, την μπαλάντα και την έκρηξη της μουσικής του Benson Boone. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα, και προχωράμε. Καλό απόγευμα. 4.

Το ρολόι μου δείχνει 14 μετά τις 7 και είναι λίγες μέρες πριν από την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ. Πολλές εκδηλώσεις, πολλές παραστάσεις, πολλά event τα οποία θα ακολουθήσουν την παρέα του Paradise και όλους εσάς φυσικά. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο έργο που συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο την Μαρία Κίτσου. Μαζί με 5 ακόμη ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται στην πόλη μας. Η Οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ. Θα θέλετε να το δείτε? Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου, όπως είπαμε, και προσκλήσεις ετοιμάζονται να έρθουν σε εσάς. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στον νούμερο 1 Paradise και τηλεφωνήστε αμέσως τώρα 254-10-78-671, 254-10-78-671, διεκδικήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε αυτή την όμορφη παράσταση, την καλοκαιρινή παράσταση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης, στο Υπαίθριο, με την χαρά να φιλοξενήσουμε πολλές μα πολλές παραστάσεις φέτος στις εκπομπές μας. Ξεκινάμε με αυτό, Οικογένεια Τσεκμέ, 6 Ιουλίου, 254-10-78-671, σας θέλω κοντά μου. Βάλα Σάλαν Βόλκερ και Space Melody. Καλό απόγευμα.

Medusa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

από τις πιο ταλαντούχες νέες φωνές, από τις πιο ευρηματικές δημιουργίες στο χώρο του διεθνούς ρεπερτορίου, η Olivia Dean και το νέο της άλμπουμ με το So Easy να ξεχωρίζει μέσα σε αυτό. Morning After Dark, ανεβάζοντας τους ρυθμούς, ανεβάζοντας το τέμπο και τον τίμπαλα τυποδεχόμενο εδώ στην παρέα του Paradise. Morning After Dark.

Classic πλέον, Morning After Dark, εδώ στην παρέα του Paradise με την υπογραφή του Timbaland. Γενικά άθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, με αν θέλετε μια συννεφιά έτσι να ξεκινεί από την κεντρική Μακεδονία και αύριο και να έρχεται προς την υπόλοιπες περιοχές. Τοπικοί όμβροι ευτυχώς θα σημειωθούν όπως και τις προηγούμενες μέρες μόνο στα ορεινά, αυτό πάλι με πιθανότητα τοπικών όμβρων, ναι, και με ύφεση των φαινόμενων τις βραδινές ώρες από αύριο, δηλαδή θα ανοίξει τελείως ο καιρός. Αυτό το συννεφιασμένο απόγευμα θα δώσει νότιους νοτιοανατολικούς ανέμους στη διάρκεια της νύχτας 3-5 εμποφόρ, βορειοανατολική καθώς θα ξημερώνει, η θερμοκρασία 18 η κατώτερη, 33 η ανώτερη για την αυριανή μέρα, λίγο χαμηλότερη δηλαδή από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες. Όμως αύριο Τετάρτη θα είναι και η μέση της εβδομάδας που θα παρουσιάσει την μέση των φαινομένων. Θα εξελιχθούν σε άκρος καλοκαιρινά και οι επόμενες μέρες θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και θα φύγει αυτή η συννεφιά. Αυτά με τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Να επιστρέψουμε στην μουσική μας με την αγγλόφωνη Φουρέιρα να φέρνει το δικό της Αλληλούια, μια πολύ μεγάλη επιτυχία που τώρα ακούγεται και στα αγγλικά. Είμαστε στα 27 λεπτάκια μετά τις 7. Με την Ελένη Φουρέιρα θα πάμε εσείως στις 7.30. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3069-84-6137-95.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Paradise 90,3.
1: Από το ξεκίνημα με το υπέροχο remix των Sunny και τους Jack Jones λίγο πριν, στην Ράγε, στην καινούργια της προσωπική προσπάθεια Where is my husband, για να μας ανεβάσει με το ρυθμό της μουσικής.

Doug Dumont, συνέχεια σε επιτυχίες. Paradise Classic, Need You Tonight. Αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ, πραγματικά χάνετε από τα πιο ευρηματικά, από τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο κλιπ. Αναζητήστε το.

Μια και μιλάμε για επιτυχίες, μια και μιλάμε για καλοκαίρι και ανεβασμένες στιγμές που μοιραζόμαστε εδώ ραδιοφωνικά. Jamaican Bam Bam, για να φτάσουμε πολύ κοντά στο φινάλε. Νωρίς το πρωί, μετά τις 10, η συνέχεια θα είναι με το Good Morning Xanthi, με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο, και μέχρι τότε να ακούτε Paradise 90,3. Ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη και όμορφη παρέα που κάναμε και αυτή τη διαδρομή. Jamaican Bam Bam, καλοκαίρι ήρθε.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούνης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούνης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
15: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
22: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
21: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Αν πήρατε φρέσκες μπάμιες αλλά δεν θέλετε να τις μαγειρέψετε αμέσως, ιδού ιδανικός τρόπος να τις φυλάξετε για λίγες ημέρες. Τοποθετήστε τις μπάμιες σε μια χάρτινη σακούλα ή τυλίξτε τις με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τοποθετήστε τις σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνο

0: Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Ντίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Ντίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η Two Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller. Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα! Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου. Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία. Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση,
2: βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
2: στο μπαρ
3: ή στην άμμο,
2: παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
5: 90,3
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
2: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
1: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: 90,3.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.